0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
2: 7.
1: Κάτσε καλέ να χαριγείτε, θα περίμενε.
2: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: ευρώ το λεπτό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, υπάρχει περίπτωση εχθές, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, να άκουσες καθόλου Kiss? Γιατί η ραδιοφωνική παραγωγή από τις 10 το πρωί μέχρι το βράδυ δίνουν απαντήσεις αδέρτα των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα.
2: Ναι, μία-δύο μπορεί να τις έχω ακούσει.
1: Πέτρο μου, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης ωφέλιμος?
2: Λαβερός. Αυτή είχα ακούσει.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα παιδιά έχουν βρει έξυπνους τρόπους για να παρακάψουν τα συστήματα επαλήθευσης ηλικίας, όπως για παράδειγμα ζωγραφίζοντας μουστάκια στο πρόσωπό τους για να το παίξουν μεγαλύτεροι. Και έτσι ξεγελάνε τα εργαλεία αναγνώρισης προσώπου.
2: Τι λες, μωρέ.
1: Είναι σαν εγώ να είμαι 10 χρονών, έχω μουστάκι, είμαι ενήλικας. Καλά, βέβαια, εγώ στα 10 μου είχα μουστάκι. Δεν έχω τσακωθεί εγώ με ένα συμμαθητή μου που μου λέει: Ε, είσαι κορίτσι και έχεις μουστάκι. Και εγώ του λέω: Είσαι αγόρι και δεν έχεις. Τέλος πάντων.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Όπως έκανε λοιπόν γνωστό η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, οι χιλιάδες αιτήσεις λοιπόν γίνανε στον κοινωνικό τουρισμό και από μη δικαιούχους. 11.000 αιτήσεις προέρχονται από πολίτες με εισοδήματα άνω των 80.000 ευρώ. Κάποιοι από αυτούς δε κάνουν και ένσταση.
2: Εγώ γιατί δεν τη δικαιούμαι, επειδή βγάζω 80.000 ευρώ το χρόνο και θα μπορούσα να πάω μόνος διακοπές.
3: Να σας πω, ηρεμήστε λιγάκι. Άμα θέλετε να πάτε διακοπές κάπου και να μην πληρώσετε τίποτα, δεν ξέρω. Γίνετε influencer. Μην τα παίρνετε τώρα από τους ανθρώπους που δεν έχουν να πάνε διακοπές. Άντε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Σε ασφιχτικό κλειό από την εφορία, τις υγειονομικές υπηρεσίες αλλά και την ελληνική αστυνομία θα βρεθεί από το φετινό καλοκαίρι κάθε είδους ιδιωτική εκδήλωση όπως γάμοι, βαφτίσια, πανηγύρια, συναυλίες, χοροεσπερίδες, πάρτι και φεστιβάλ χορού. Η αιτιολογία πάντα της σχετικής απόφασης είναι ο έλεγχος της κυκλοφορίας προϊόντων αλκοόλ, καπνού. Σε ένα γάμο δεν θα πιείς κάτι.
2: Δεν θα πιείς νταμιτζάνες με κρασί και τέτοια.
1: Τι να σου πω. Το αντίτιμο να είναι δηλωμένο.
2: Τι έχει φέρει ο θείος μου από το χωριό που τι ωραίο κρασί που μπορεί να
1: πατήσεις και στα φύλλα. Θα πληρώσεις όλα. Άμα
2: το έχω πατήσει εγώ με την πατού, η δικιά μου η πατούσα, κύριε, έλειωσε το σταφύλι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Φέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Φέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Φέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 92,9.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ο συγχωρημένος ο πατέρας μου έφτιαχνε κρασί, είχε βαρέλι και έφτιαχνε κρασί. Μία χρονιά είχε τη φαϊνή ιδέα να μην αγοράσουμε το μούστο, να τον στύψουμε. Γιατί ήταν και μανάβης, οπότε έφερε τελάρα στα φύλλα. Να στύψουμε όλοι μαζί. Μια Κυριακή λοιπόν, βάζουν και μια μπανιέρα εκεί πέρα και μπαίναμε μέσα και πατάγαμε. Εμείς και μικρά και όλα χαιρόμασταν πολύ και από κάτω μαζεύαν το μούστο, τον βάζανε στο βαρέλι. Ήταν η μοναδική χρονιά που το κρασί ξύνησε και βέβαια έγινε το ωραιότερο ξύδι που έχει φάει ακόμα.
2: Α, περίμενε, αυτό το ξύδι είναι από την ποδαρίλα σου.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 1981 και γεννήθηκε ο Ράμι Μάλεκ. Γνωστός κυρίως ως ηθοποιός, αλλά έγινε παγκόσμιο pop icon ενσαρκώνοντας τον Freddie Mercury στην ταινία Bohemian Rhapsody.
1: Το 2017 βγήκε ως κινηματογράφος το King Arthur, Legend of the Sword, του Guy Ritchie, με πρωταγωνιστή τον Charlie Hunnam. Γνωστό αρχικά για το ρόλο του Jax από την πετυχημένη σειρά Sons of Anarchy.
0: Το 2002 ο Eminem κυκλοφόρησε το τραγούδι Without Me, που έγινε τεράστια επιτυχία.
1: Το 2008 το βιντεοπαιχνίδι Grand Theft Auto 4 έσπασε ρεκόρ πωλήσεων για την εποχή του μέσα σε λίγες ημέρες.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρε.

Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, τι μου κάνετε, πώς μας είστε? Εμείς εδώ πιστοί στο ραντεβού μας, είναι το Breakfast Show, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Είναι το Breakfast Show που σας είπαμε, είμαστε στο Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του ναού επιτυχίες. Τι κάνετε, ωραίο πρωινό.
1: Ωραίο πρωινό που σε πήρε ο ύπνος και έπρεπε να σε ξυπνήσω. Και φρίκαρα τη ζωή μου, γιατί σε ξέρω πότε σε παίρνει ο ύπνος. Είναι δεδομένο πια.
0: Ξέρεις πότε με παίρνει ο ύπνος, αλλά με παίρνει σε 7.30 τηλέφωνο.
1: Όχι.
0: Τι να το 6.30, τι να το κάνω.
1: 4, 6 και 4 σε πήρα πρώτον. Και δεύτερον, ακούω ένα. Οχ, ζωή! Και λέω, αν είναι έτσι, δεν θα σε ξαναπάρω να σε ξυπνήσω. Αν φοβάμαι, θα μου πεθάνει από έμφραγμα.
0: Δεν θα σου πεθάνω από έμφραγμα, απλά να παίρνει λίγο νωρίτερα. Βλέπει ότι είμαι πάντα ακριβή. Κατεβαίνω κάτω 6 και 10. Έχει πάει 6 και 4 και δεν, έχεις, δεν έχω κατέβει.
1: Φαντάστηκα ότι μπορεί να σε έχει κανένα κόψιμο.
0: Ή έχω κοιμηθεί. Λοιπόν, εσείς τι κάνετε, παιδιά? Όπως καταλαβαίνετε, στη σπίτια ήρθαμε, οπότε έχουμε πάρα πολύ ενέργεια, πάρα πολύ κέφι. Έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα και σήμερα. Τι συμβαίνει με τα ούφο στην Ελλάδα?
1: Α, έχω πολλά να σου πω. Πώς αλλάζουν τα πράγματα στον πόλεμο της ξαπλώστρας, Αργύρη μου?
0: Πόσο πρέπει να τρέξεις για να κερδίσεις το βάρος σου σε τυραμισού?
1: Αιώνες τόσο τυραμισού που τρώω. Τα όρατα παπούτσια της Σανέλ που κάνουν πάταγο.
0: Δεν ξεχνάμε ότι 9 παρα 20 παίζουμε τα αγαπημένα σας 1000 ευρώ το λεπτό. Όπως επίσης, παιδιά, μην τα ξαναλέμε. Το Viber της εκπομπής μας είναι στη διάθεσή σας, 6942-929-929, για να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά να ανταλλάσσουμε ωραίες καλημέρες. Ωραία. Τι θέλει
1: δεν
0: αυτή.
1: Δεν έχει πιει καφέ τώρα και είναι μέσα στα νεύρα.
0: Εγώ δεν έχω πιει καφέ και το delivery δεν έχει έρθει ακόμα. Λοιπόν.
1: Βγείτε έξω στο προάβλιο, πιαστείτε στα χέρια, να δούμε ποιο θα κερδίσει.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: 7 και 8 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα σε όσους ανοίξατε τώρα το ματάκι σας. Είναι Τριτούλα, είναι 12 Μαΐου.
1: Και είναι μια πολύ ωραία Τριτούλα, παιδιά μου, γιατί έχουμε στην παρέα μας τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και τώρα που έχει αλλάξει ο καιρός και έτσι έχει ζέστη έξω, και ήρθε η ώρα να αλλάξουμε λιγάκι την καρνταρόμπα μας, να κάνουμε μια ανανέωση. Αν μπείτε τώρα στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, μπορείτε να βρείτε κουπόνι για το About You για να πάρετε έκπτωση έως και 20% στις αγορές σας. Άσε που μπορεί να βρείτε και εκατοντάδες ακόμη προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορά, τεχνολογία και τόσα πολλά ακόμα. Τι περιμένετε λοιπόν? ΔΕΗ My Rewards Coupons.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα, παιδιά, σήμερα. Λοιπόν, παιδιά μου, καλά, σήμερα όπως βλέπετε ξημερώνει μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Θα είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Το θερμόμετρο...
1: Μια καλή μέρα,
0: όχι,
1: μια
0: όχι,
1: καλή
0: όχι,
1: μέρα.
0: Όχι, θα είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα γιατί το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει στους 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλή μέρα, αυτό είναι προθέρμανση.
0: Εντάξει, την άλλη τον άνοιξε το χυμό σου.
1: Τον άνοιξα το χυμό μου.
0: Την ίδια στην πύρα σου.
1: Ποια πύρα μου, καλή, χυμό πύρα. Μπας και πάω μια ώρα αρχίτερα. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, θα είναι πολύ καλή μέρα σήμερα.
1: Καλή μέρα, 29 βαθμοί, δεν το ακούω να ξέρεις. Μάη μήνα, τέλος πάντων.
0: Αυτό θα
1: είναι. Αχ, μου θύμισε ένα τραγούδι της Βανδύ τώρα. Στολισμένη από τα Χριστούγεννα.
0: Η Αθήνα.
1: Όχι, στολισμένη από τα Χριστούγεννα.
0: Η Ραφίνα.
1: Περιμένω για σένα μέχρι Μάη μήνα. Αυτό έλεγε η Βανδύ.
0: Το Αθήνα με το μήνα πάει
1: δεν
0: πάντως.
1: Δεν είχε το Αθήνα.
0: Βάλε αυτό τώρα εκεί.
1: Όποιος
0: πέρα.
1: Όποιος θυμάται τους στίχους της Βανδύ, Μάη μήνα, να μας το στείλει. Στο Viber 6942-929-929.
0: Πες Μαρή την κίνηση.
1: Στολισμένη από τα Χριστούγεννα βιτρίνα, έμεινα για σένα μέχρι Μάη μήνα. Μάλιστα. Αυτό είπε η Βανδύ.
0: Η Αθήνα πιο καλά κόρδε ταιριαζε, να το πει στο Φίβο.
1: Όχι. Α. Λοιπόν, το Δελιβοριά σκέφτηκα. Να σου πω, δεν θα την πω την κίνηση. Εντάξει, είπα τη Βανδύ. Δεν πειράζει, μια χαρά είναι. Στον Κηφισό κάτι τέτοια έχει.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Δεν έχει κίνηση.
1: Δεν έχει κίνηση, μωρέ. Το Κηφισό στο κλασικό σημείο, στο Περιστέρι, εκεί μέχρι την Αιωνία, τίποτα άλλο.
0: Ωραία, πάρα πολύ καλά. Εμείς είμαστε εδώ, όπως καταλαβαίνετε σήμερα. Γιουχού!
1: Να μας πάρει η Βανδύ να μας πει για ποιον το έγραψε αυτό το τραγούδι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Χουντίνι, Dua Lipa, πάμε να ακούσουμε τώρα εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στο 92,9 Kiss.

0: 7 και 16 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9.
1: Εσύ είσαι το ρολόι του Kiss.
0: Εγώ είμαι το ρολόι
1: του Kiss.
0: Εγώ είμαι το ρολόι του Kiss, γιατί θέλω όποιος ανοίγει τώρα το ραδιόφωνο του, πανικόβλητος όπως ξύπνησα εγώ σήμερα το πρωί επειδή δεν είχα βάλει ξυπνητήρι κατά λάθος, να ξέρει πού είναι, σε ποια χώρα, τι ώρα είναι και πόσο έχει αργήσει τη δουλειά του.
1: Βρισκόμαστε στην Ελλάδα λοιπόν.
0: Άρα πρέπει να ξεκινάω από εκεί.
1: Ναι.
0: Είμαστε στην Ελλάδα του 2026.
1: Αυτό για μένα αυτό πιάνει. Τώρα η ώρα δεν με νοιάζει. Το τι είναι το 2026 να ξέρω.
0: Λοιπόν, θα σας μιλήσω τώρα για ένα παντρεμένο ζευγάρι με 33 χρόνια εμπειρία στο γάμο αυτό. Και μας εξηγούν πώς το συστατικό της επιτυχίας του γάμου τους.
1: Α, για πες το.
0: Θα μιλήσουμε λοιπόν, εκείνος ήταν 36, εκείνη ήταν 24. Εκείνος ήταν αλεσινοδός, εκείνη ήταν φοιτήτρια δημοσιογραφίας.
1: 36-24, εντάξει.
0: Ναι. Πριν από 33 χρόνια ξεκίνησε ο έρωτας αυτός. Ήταν Κεραυνόβολος με την πρώτη ματιά. Μιλάμε φυσικά για τον Ετιέν.
1: Εγώ είμαι πολύ συγκινημένη, συνέχισε.
0: Και τη Μαριέτ.
1: Μάλιστα,
0: ο Ετιέν και η Μαριέτ λοιπόν. Εξελίχθηκε σε μια σταθερή και ευτυχισμένη πορεία ζωής. Παντρευτήκαν, κάναν τα παιδιά τους. Είχαν να διαχειριστούν πολλά θέματα, γιατί ο Ετιόν είχε και προηγούμενη οικογένεια, οπότε έπρεπε να διαχειριστεί όλους τους συμβιβασμούς, τους διακανονισμούς.
1: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει,
0: να μεγαλώσουν
1: αυτά,
0: τα παιδιά τους.
1: Λάθη κάνουμε.
0: Φυσικά, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, συνέχισε να δουλεύει πολύ σκληρά για να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, τα προβλήματα ήταν πολλά, όμως μέσα σε αυτό την πορεία της ζωής κατάφεραν να κρατήσουν το γάμο τους δεμένο και έτσι την οικογένειά τους στενή, γιατί πάντα φρόντιζαν μία φορά τη βδομάδα να αφιερώνουν μία μέρα σε αυτούς.
1: Μία ολόκληρη μέρα ή ένα βράδυ,
0: μία ολόκληρη μέρα σε αυτούς. Δεν ξέρω πώς το κατάφεραν αυτό, με παιδιά και με σκυλιά και με όλα.
1: Πάντως... Γίνεται καλέ, τα κλειδώνεις τα παιδιά στους.
0: Σου λέει λοιπόν ότι...
1: Πετάς και μια γιαγιά μέσα, την κλειδώνεις για αυτή.
0: Σου λέει λοιπόν ότι με μία μέρα τη βδομάδα, αν αφιερώνει το ζευγάρι στον εαυτό του αποκλειστικά να κάνουν πράγματα και να βρίσκονται, είναι ένα μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας αυτής της συνταγής. Επίσης, και οι δύο συνειδητοποίησαν πάρα πολύ νωρίς ότι ροχαλίζανε.
1: Τέλειο.
0: Οπότε σου λέει εμείς δεν θα κοιμηθούμε ποτέ καλά. Βάλανε χωριστές κρεβατοκάμαρες λοιπόν, βρισκόντουσαν για όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Και κοιμόντουσαν ωραία και ποιοτικά. Και έτσι λοιπόν αυτό συμβουλεύουν όλα τα ζευγάρια, αν θέλουν ο γάμος τους να κρατήσει πολύ και να μην είναι ο ένας πάνω στη μούρη του άλλου, να έχουν χωριστές κρεβατοκάμαρες.
1: Μην τολμήσεις και πεις να μας πάρουν τηλέφωνο ερωτευμένα ζευγάρια. Δεν θέλω ερωτευμένα ζευγάρια, θέλω αυτούς που τους έχει γκαντεμιάσει μοίρα και δεν έχουν σταυρώσει να είναι σε μια σχέση.
0: Όχι, εγώ θέλω να μας πάρει κάποιος που ροχαλίζει πάρα πολύ. Ένας που ροχαλίζει. Όχι, μας είπαν. Και να κοιμάται σε χωριστή κρεβατοκάμαρα. Αυτό προσθετικά. Ένας που ροχαλίζει ή μία που ροχαλίζει πάρα πολύ και ή τον ανέχετε το έτερο νήμιση ή έχουν αποφασίσει να κοιμούνται σε χωριστές κρεβατοκάμαρες για να μην.
1: Γιατί πάλι δεσμευμένοι πρέπει να μας πάρουν. Εγώ θέλω να μας πάρει ένα χρέπι της μοίρας. Ένας που δεν έχει σταυρώσει σχέση, γιατί είναι όλα περίπλοκα.
0: Δεν έχουμε μπερδέψει τώρα. Τι θες να πάρουμε τηλέφωνο, γιατί ήδη εδώ παίρνει πολλοί κόσμο. Δεν καταλαβαίνω τι.
1: Δεν ξέρουμε γιατί παίρνει ο κόσμο.
0: Τι είστε όλοι εσείς που παίρνετε.
1: TGI Fridays.
0: 2-10-80-50.000 ξεκινάτε να καλείτε. Τώρα από όλα αυτά που είπαμε, ό,τι καταλαβαίνω. Ένας που ροχαλίζει, ένας ερωτευμένος, ένας διαζευμένος, ένα χρέπι της ζωής. Ας πάρει όποιος είναι και θα δούμε τώρα. Κατά περίπτωση θα πάει. 2-10-80-50.000.
1: Γιατί σας έχουμε TGI Fridays δωρεπιταγή 50 ευρώ, μην πάτε πουθενά.

0: Hello.
1: Good morning. Η πρώτη καλημέρα.
2: Καλέ, τι αγώνας δρόμου ήταν αυτός πάλι.
3: Με τα τηλέφωνα.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι έχουμε πάθει, παιδιά. Μπλοκάραν οι γραμμές μέσα στο στούντιο και τρέχαμε έξω στη γραμματεία να ξεμπλοκάρουμε τις γραμμές.
3: Και βγήκαμε στη γραμματεία, δεν είχε τίποτα.
2: Σήκωσα και κάτι τηλέφωνα, μου μιλήσαν κάτι κυρίες, δεν προλάβαινα εκείνη την ώρα. Χίλια συγγνώμη αν έκλεισα κανένα τηλέφωνο στη Μούρη. Παρ' όλα αυτά, έχουμε για πρώτη καλημέρα τη φίλη Έρικα. Καλημέρα, Έρικα.
4: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις, κορίτσι μου, πού σε πετυχαίνουμε, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
4: Ξεκινάει πολύ ωραία η μέρα μου.
2: Φανταστικά. Να σου πω, Έρικα, από όλες αυτές τις περιπτώσεις που προαναφέραμε πριν, εσύ ποια είσαι?
4: Εμένα ροχαρίζει ο σύντροφός μου.
3: Έρικα, τι βασανιστήριο. Πόσα βράδια έχω κοιμηθεί κλαίγοντας από ροχαλιτά άλλων.
2: Πού με κοιμήθηκες?
4: Θα εκπλαγείτε με αυτό που θα ακούσετε.
2: Για μίλα μου, Έρικα.
4: Μίλα μου γι' αυτό.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, εγώ όταν τον ακούω να ροχαλίζει, επειδή είναι ένας άνθρωπος που κουράζεται πάρα πολύ,
2: ναι,
4: με ξυπνάει, δεν κοιμάμαι. Ναι. Αλλά νιώθω μία ευχαριστήση, γιατί νιώθω ότι εκείνος ξεκουράζεται.
3: Έλα μωρέ, σταμάτα πια!
2: Αυτό λέγεται έρωτας, το ξέρεις, ε? Πόσα χρόνια είστε μαζί, ρε Έρικα?
4: Ένα χρόνο περίπου.
3: Στον ένα χρόνο
2: θα μας ξαναπάρει σε 2-3 χρόνια.
3: Μετά από 10 χρόνια υπνίας θα κοιμάται με μαξιλάρι στο κεφάλι από πάνω στα μούτρα.
4: Όχι, ρε παιδιά.
2: Εσένα σου έχει πει ο σύντροφος αν ροχαλίζεις εσύ?
4: Ναι, λιγάκι μου έχει πει, λιγάκι.
2: Α, λιγάκι. Νομίζω ότι για τον ένα χρόνο είναι και αυτός λίγο ευγενής.
3: Σιδηροδρομικό σταθμός είναι εκεί μέσα.
2: Λοιπόν, Ερικά, όπως καταλαβαίνεις, ζηλεύουμε πάρα πολύ, γι' αυτό σου τα λέμε όλα αυτά.
3: Φυσικά.
2: Έχεις βρει μάλλον έναν άνθρωπο που σε αγαπάει πάρα πολύ και έτσι πρέπει να είναι. Εγώ εύχομαι αυτές οι βλακίες που λένε τα ζευγάρια να κοιμούνται σε χωριστές κρεβατοκάμαρες και αυτά, εσείς να είστε πάντα αγκαλίτσα, να ροχαλίζετε όσο πιο δυνατά γίνεται και να χαίρετε ο ένας με την ξεκούραση του άλλου.
3: Και θα σου πάρω εγώ το ασπίδες, να ξέρεις.
2: Και επειδή είστε αυτό το ζευγάρι, θα σας στείλουμε να φάτε κιόλας.
3: TGI Fridays, 50 ευρώ δωρεπιταγή. Να πάτε να του ευχαριστηθείτε τα δυο σας.
2: Να φάτε, να σκάσετε.
4: Πάρα πολύ. Να σκάσουμε και να.
2: Και να ροχαλίζετε όλη νύχτα.
4: Και να ροχαλίζουμε.
3: Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα, γεια σας. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί

Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's των επιτυχίες, Καμίλα Καμπέλιο και Χαβάνα Ουνανά.
1: Και μην πάτε πουθενά, γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε όνομα φυτοζώ πράγμα.
0: Αλλά και οι μαθήτρες από το Χανιά θα μάθουμε τι φτιάξανε, γιατί λέει μια συσκευή AI φτιάξανε κατά του σχολικού άγχους. Για να δούμε τι κάνανε τα κορίτσια. This
2: is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
7: 92,9.

0: Impact. Το πρόγραμμα συντροφιάς Χρόνος Μαζί δημιουργήθηκε με στόχο να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και να αντιμετωπίσει το αίσθημα της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης. Απευθύνεται στους κατοίκους των Δήμων Ελληνικού Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας, που γητιάζουν με το διελλήνικο και φιλοξενεί να κάνει την καθημερινότητά τους πιο φωτεινή, πιο δημιουργική και πιο ανθρώπινη, ενισχύοντας την κοινωνική επαφή, την ψυχική υγεία και τη συναισθηματική ευεξία.
1: Θεατρικά εργαστήρια, περίπατη, επιτραπέζια παιχνίδια, μουσική και κυπουρική, μαγειρική είναι μόνο μερικές από τις δράσεις που δίνουν αφορμή για χαμόγελα παρέα με όμορφες στιγμές. Γιατί τελικά λίγος ποιοτικός χρόνος μαζί μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Και η Lambda Development συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά, με φροντίδα, σεβασμό και ουσιαστικό ενδιαφέρον για την κοινωνία.
0: Εξαιρετικές πρωτοβουλίες και ενέργειες αυτές. Εμείς με τη σειρά μας ήρθε η ώρα να παίξουμε, παιδιά, το αγαπημένο σας όνομα Πολυζώφητο. Παίζουμε με το γράμμα νι. Και εσείς πρέπει να καλέσετε.
1: Νίκος.
0: Ναι, ναι. Νταούλη, ντομάτα. Εσείς τώρα πρέπει να καλέσετε στο 2-10-80-50.000 για να παίξουμε. Γιατί αλλιώς θα παίξω εγώ με τη ζωή. Για δεν έχει τι να κερδίζουμε. Καλλιντικά, σερία. Αυτά είναι για εσάς. Τα έχουμε εξασφαλίσει για τους ακροατές μας μόνο. Σερία καλλιντικά, λοιπόν. Για όποιον τα βρει όλα. Με το γράμμα νι, όνομα πόλη, ζώφη, το επάγγελμα. Καλείτε τώρα στο 2-10-80-50.000.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
4: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με πολύ όρεξη να παίξουμε και είναι Τρίτη, είναι 11 Μαΐου, 12 καλέ, τι 11, 11 ήταν χθες.
1: Είναι σήμερα.
0: Είναι σήμερα, ποιος είμαι.
1: 12 Μαΐου.
0: 12 Μαΐου είναι παιδιά.
1: Δεν ξέρω καν που βρίσκομαι σήμερα.
0: Σήμερα
1: είναι
0: μας έχει
1: και
0: πάει.
1: Και με πήρανε και με πετάξανε.
0: Μας έχει πάει από το πρωί, πραγματικά δηλαδή, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας την Αναστασία. Καλημέρα, Αναστασία.
3: Καλημέρα. Και εγώ το έπαθα χθες αυτό. Νόμιζα ότι ήταν 10, ενώ ήταν 11.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι έχουμε περάσει σήμερα, Αναστασία. Όλα στραβά για να ξυπνήσουμε. Επειδή μάλλον σήμερα ήμασταν λίγο κοιμισμένοι.
1: Ναι, αλλά μας έχουν βγάλει από τη ρουτίνα μας. Και εγώ έχω αποδιοργανωθεί. Δεν ξέρω που είμαι. Σε ποιο σταθμό είμαι. Αν είμαι ξύπνια. Αν κοιμάμαι.
0: Δεν καταλαβαίνεις. Όταν μπλοκάρα...
3: Από τη ρουτίνα, γιατί πώς βγήκε.
0: Αργήσαμε λίγο το πρωί λίγο να ξυπνήσουμε.
1: Ύπνος, καλέ, αργήσαμε να ξυπνήσουμε. Τον πήρε ύπνος, ξέχασα τα κλειδιά μου, γυρίσαμε, πήρα τα κλειδιά μου, ήρθαμε εδώ πέρα.
0: Χάθηκε το delivery με τον καφέ, μετά μπλοκάραν οι γραμμές στο τηλεφωνικό κέντρο. Τι να σου λέω τώρα, άστο.
3: Και δεν είναι και 13.
0: Και δεν είναι και 13.
1: Αύριο είναι Τρίτη και 13.
3: Αύριο.

0: Αύριο είναι Τετάρτη και 13.
1: Στην Αναστασία.
2: Λοιπόν, η Αναστασία, τι λες, θα το ισιώσεις το πράγμα έτσι λίγο να κερδίσεις, να χαρεί η ψυχούλα μας?
0: Θα δούμε.
2: Λοιπόν, με το γράμμα νι παίζουμε. Νίκος, Νταούλιο, Ντέφι, όλα αυτά.
1: Νορβηγία.
0: Ναι, μου τα λες.
1: Καλλιντικά. Άσε βρε, θα πούμε. Καλλιντικά σε Area of Cosmetics θα κερδίσεις. Είσαι έτοιμη?
0: Εντάξει. Ναι, ναι, ναι.
2: Φύγαμε. Ένα όνομα.
0: Νικολέτα.
1: Ένα φυτό.
0: Ντάλια.
2: Εκεί μπαίνει η βενζίνη στο αυτοκίνητο.
0: Δεπόζιτο.
1: Το κόβουμε από τα χέρια αλλά και από τα πόδια.
0: Νύχια.
2: Διάσημη πάπια της Disney.
0: Ο Donald Duck.
1: Ένα αντικείμενο.
0: Νυχοκόπτης.
2: Έτσι λέμε το σύνολο από 12 όμοια πράγματα.
0: Ντουζίνα.
1: Το άχρωμο και συνήθως άοσμο και άγευστο υγρό στοιχείο της φύσης.
0: Νεράκι.
2: Μια χώρα.
0: Νορβηγία.
1: Ένα επάγγελμα.
0: Ένα επάγγελμα.
2: Έλα καλή στα στερνά.
1: Οδηγάει τα λύκες.
0: Οδηγάει τα λύκες.
2: Μπράβο. Άντε.
0: Να πω και ένα ακόμα για να είμαι δίκαιη. Νευρολόγος.
2: Μπράβο. Μας κοψοχόλια στο τέλος. Λέω τα πήγε όλα πυροβολικά.
1: Άχρωμο και συνήθως άοσμο και άγευστο υδρό. Εγώ τελείωσε. Αντίο.
2: Δεν το βρίσκω. Πορτοκαλάδα θα έλεγες.
0: Δεν ήταν το νεράκι ρε παιδιά.
1: Το νεράκι ήταν. Μα είσαι πολύ... Έχεις κοφτερό μυαλό.
2: Έχεις κοφτερό μυαλό.
0: Όχι, Έλληνα σταυρόλεξα από μικρή με τη μαμά μου.
1: Βασίλισσα.
0: Ναι, έχω εκπαιδευτεί.
2: Λοιπόν, Αναστασία, κέρδισες τα καλλιντικάκια για τα μουτράκια τα ωραία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Σου ευχόμαστε να είσαι πάντα έτσι γρήγορη, πάντα έτσι δημιουργική. Να μας ακούς πάντα. Είναι προϋπόθεση αυτό για να πάει καλά η ζωή σου.
0: Ναι, ακούω.
2: Και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Φιλιά. 92,9 Kiss 90s to now. Kiss Throwback.

0: Αναστέζια και Left Outside Alone ακούμε εδώ στο 92,9 και έτσι θα σου κάνω αργύρι να σε αφήσω έξω μόνο σου από το σταθμό. Μπας και ηρεμήσει λίγο το κεφάλι μου. Θέλω να σε πάω σε πάρα πολύ ωραία νέα.
1: Για
0: και
1: πες.
0: Αυτά είναι τόσο. Δηλαδή, εντάξει, είναι πολύ συγκινητικό να διαβάζεις για μαθητές στην Ελλάδα που καταφέρνουν να διακριθούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
2: Φανταστικό.
0: Με τις καινοτόμες ιδέες τους. Και συγκεκριμένα μιλάμε για 4 μαθήτριες από την Κρήτη. Η Εύα Γκολίκοβα, η Ελευθερία Τζαγαράκη, η Αλεξάνδρα Παπαδογιοργάκη και η Ζουλιέν Χαραλαμπάκη.
2: Η Κρήτη, για κάποιο λόγο, νομίζω έχει θριαμβεύσει σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς. Αρκετές φορές, νομίζω, αρκετά παιδιά έχουμε πει για διάφορες ευρεσιτεχνίες που έχουν διακριθεί σε πανευρωπαϊκούς διαγωνισμούς.
0: Εσύ, το οξυγόνο εκεί είναι διαφορετικό.
2: Να πω, ρε παιδί μου.
0: Το οξυγόνο, η στάχα, η χοχλή και τη γανιτή πατάτα και το γαμοπύλαφο.
2: Μπράβο στα παιδιά. Για πες λοιπόν, τι καταφέρανε.
0: Λοιπόν, καταφέραν αυτά τα κορίτσια, έτσι εμπνευσμένα από τη δική τους καθημερινότητα στα σχολικά τους χρόνια, που είναι μέσα στο άγχος, στο στρες κτλ. Mm. Καταφέραν να δημιουργήσουν μία εφαρμογή με τη βοήθεια του AI, το Calmify AI, που σημαίνει χαλάρωσε, ρε παιδί μου. Το Calm είναι χαλαρός.
2: Okay.
0: Τότε Calmify χαλάρωσε,
2: okay,
0: κάπως. Και πήγανε λοιπόν αυτά τα παιδιά σε έναν διαγωνισμό. Καταρχάς, αυτή η εφαρμογή ουσιαστικά διαβάζει τις εκφράσεις του προσώπου σου με τη βοήθεια του AI. Οπότε καταλαβαίνει πότε έχεις άγχος. Και όταν εντοπίσει αυξημένα επίπεδα άγχους, ενεργοποιεί αυτόματα χαλαρωτική μουσική και λειτουργίες που βοηθούν τον μαθητή να ηρεμήσει και να επανακτήσει τη συγκέντρωση.
2: Πώς το βοηθάει?
0: Ο συνδυασμός της τεχνητής νοημοσύνης σου λέει. Πώς το βοηθάει, με ρώτησες?
2: Ναι.
0: Σου βάζει χαλαρωτική μουσική και σου.
2: Έλα,
0: σε βοηθάει να ηρεμήσεις. Δηλαδή, σου έχει διάφορες λειτουργίες μέσα για να σε ηρεμήσει.
2: Φανταστικό.
0: Αυτή η εφαρμογή.
2: Τέλος
0: πάντων, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που καταφέρανε και βγήκανε πρώτες τα κορίτσια σε διεθνή διαγωνισμό ανάμεσα σε ομάδες από Ισπανία, Ολλανδία, Αλβανία, Ρουμανία, Τουρκία.
2: Μπράβο στην Κρήτη.
0: Ναι, μπράβο στα
2: μπράβο
0: κορίτσια.
2: Στα κορίτσια.
0: Τέσσερα κορίτσια.
2: Μπράβο τους, μπράβο τους. Μπράβο τους και μπράβο τους. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Sabrina Carpenter και Espresso εδώ στο 92,9 Kiss.
3: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στο 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
1: Χιουε πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
2: Πάλι κράσα ρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι.
3: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just
4: pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Με χαρά μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Τρεις Εργενίδες.
12: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
13: Και όλα ανατρέπονται.
14: Από το πουθενά.
10: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
14: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
13: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
14: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
13: Ένα μωρό για τρεις.
15: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
13: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Ζήσης Ρούμπος.
14: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
15: Και η Ελένη Καρακάση.
13: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
16: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
17: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
18: Και εκεί.
19: Και εκεί!
20: Και εκεί. Χρήστα, ουλθάν, ενέκεια.
18: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 2 λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Είναι Τρίτη, είναι 12 Μαΐου και αν είστε σκεπτικοί σήμερα και δεν ξέρετε τι να παραγγείλετε, ξέρω εγώ πώς θα το κάνετε αυτό και θα κερδίσετε κιόλας. Μπείτε στο MyVE, στην ενότητα VE My Rewards Coupons, πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood και για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. VE My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, σήμερα θα είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα στα όρια του καλοκαιριού. Η θερμοκρασία θα φτάσει 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Άλλη μια φορά έβαλα μακρυμάνικο.
0: Εννοείται.
2: Εχθές έτσι, έβρασε αμασκάλι μου.
0: Εχθές δεν είχε και τόση θερμοκρασία. Δεν ήταν τόσο ψηλά η θερμοκρασία, φαντάζομαι σήμερα. Λοιπόν, ζέστη, ήλιος, δεν το κόβει τίποτα, δεν το σκιάζει φοβέρα καμιά. Πραγματικά σήμερα θα σκάσει η πέτσα μας.
2: Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή οι δρόμοι της Αθήνας είναι σε μια κατάσταση λίγο ταλαιπωρήσιμη, θα έλεγε κανείς. Με ένα Κηφισό να έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Αλλά μετά, στην κάθοδο, έχει πολλή κίνηση και εκεί λίγο μετά τον κόμβο μεταμόρφωσης. Η Αττική Οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρτη θα βρείτε εκεί πέρα, θα τα βρείτε σκούρα. Όπως και η Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο σε μια μεγάλη έκταση έχει αρκετή κινησούλα. Εντάξει, το κέντρο όπως τα ξέρετε, λεωφόρο Συγκρού από το ύψος Νεοκόσμου μέχρι την Καλλιρόης έχει κίνηση. Η Αρδιτού για την ώρα την παλεύει κάπως, κουτσά στραβά. Η Αλεξάνδρας είναι καλησπέρα. Η άνοδος είναι καλησπέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλησπέρα,
0: είναι.
2: Όχι, βασικά είναι καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα είναι η άνοδος. Αλεξάνδρας, γιατί θα μείνετε εκεί για ώρες.
0: Ωραία, μην αγχώνεστε εσείς για τίποτα, γιατί εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα με τις καλύτερες 90's του Νέου επιτυχίες που αλλού μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
1: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss.

0: Ordinary και Alex Warren ακούμε εδώ στο 92,9 και σε αυτό το υπέροχο, ζεστό καυτό πρωινό Τρίτης.
1: Ναι, 12 Μαΐου και μιας και μιλάς για καυτό πρωινό, το καλοκαιράκι έρχεται, θα είναι καυτό και όλοι θα ξεχυθούμε κάποια στιγμή όποτε μπορεί ο καθένας σε μία ξαπλώστρα για να δροσιστούμε.
0: Για δύο μέρες θα είναι η άδειά μας το καλοκαίρι.
1: Όμως, όσο είναι, μία ξαπλώστρα θα την κάτσεις. Τα ξενοδοχεία λοιπόν σου λέει ότι αλλάζουν την πολιτική μετά το περιστατικό με την αποζημίωση από Γερμανό τουρίστα στην ΚΟ. Θυμάσαι, πρόσφατο είναι. Ένας Γερμανός τουρίστας πήγε με την οικογένειά του διακοπές στην ΚΟ και συνειδητοποίησε ότι προσπαθώντας να πιάσει μια ξαπλώστρα για να περάσει ο άνθρωπος τη μέρα του, συνειδητοποίησε ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι πάνε, πετάνε κάτι πάνω, την πιάνουν, την καπαρώνουν, κάνουν άλλα πράγματα, τρώνε πρωινό, πετάνε.
0: Ναι, καλέ,
1: πάνε
0: πάμε
1: στο
0: να πιάσουμε την ξαπλώστρα μας, σαν τις γιαγιάδες στο Στασίδη στην εκκλησία.
1: Έκανε αγωγή λοιπόν στο ξενοδοχείο και δικαιώθηκε. Και μάλιστα τα ξενοδοχεία σου λέει τώρα, για να μην κληθούν να πληρώσουν αποζημιώσεις και σε άλλους ανθρώπους που θα κινηθούν ανάλογα, προχωράνε σε νέες πολιτικές για να μην.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση πάντως πώς το σκέφτηκε να τους κάνει αγωγή επειδή δεν έβρισκε ξαπλώστρα.
1: Οι ξένοι σε αυτά δεν χαμπαριάζουν.
0: Οι Γερμανοί ειδικά.
1: Δεν χαμπαριάζουν.
0: Άστο, ναι.
1: Ήρθα εγώ για διακοπές και θα μου βγάλει το λάδι, γιατί ο καθένας πετάει πάνω μια πετσέτα και νομίζει ότι θα την έχει όλη τη μέρα. Έτσι γίνεται και με το παρκάρισμα εδώ στην Ελλάδα. Σου βάζουν ένα κόνο ή μια καρέκλα πάνω στο δρόμο.
0: Άσε με, άσε με, γιατί το παρκάρισμα είναι πραγματικό βραχνά. Την ξαπλώστρα δεν με νοιάζει. Παίρνω μια πετσέτα και ξαπλώνω στο πάτωμα. Τα μάξι δεν μπορώ να τα αφήσω στη μέση του δρόμου και να φύγω.
1: Τώρα λοιπόν σου λέει ότι τα ξενοδοχεία βάζουν ανθρώπους που περνάνε κάθε τόσο, τσεκάρουν τις ξαπλώστες και αν βλέπουν παρατημένα αντικείμενα πάνω, τα μαζεύουν.
0: Τα τζουρνεύουν και τα βάζουν στα πολεστέντα.
1: Ακριβώς. Όχι, θα κάτσουν να σκάσουν. Να σου πω κάτι, είχε γίνει μάστιγα αυτό το πράγμα.
0: Πραγματικά. Το καταλαβαίνω.
1: Μου έχει τύχει αυτό. Να πηγαίνεις και να.
0: Να είναι, το κάνεις εσύ. Να,
1: όχι, ρε, είναι ντροπή. Δεν το έχω σκεφτεί να το κάνω ποτέ. Αλλά μου έχει τύχει να πηγαίνω σε παραλία που γίνεται χαμός και να βλέπεις 15 ξαπλώστρες οι οποίες είναι καπαρωμένες. Άδειες. Όχι με πράγματα.
0: Με ένα βρακί, μια πετσέτα, ένα κοκτέιλ πάνω, μια ταυτότητα.
1: Να σου πω κάτι. Αν ήταν με ένα βρακί, δεν θα παραπονιόμουν.
0: Θα πήγες και θα καθόσουν πάνω σε ξένη ξαπλώστρα με βρακί.
1: Θα έλεγα κάποιο άνθρωπο έχει πεταχτεί μέχρι την.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 14 λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και τώρα έχω μια λιγούρα.
1: Σε παρακαλώ, άσε με να σε πάω στην Ιταλία.
0: Γι' αυτό θέλω, έχω
1: αυτή μια
0: λιγούρα.
1: Αυτή τη φανταστική χώρα. Λοιπόν, έρχεται σε μία από τις πιο γνωστές πόλεις της Ιταλίας για το τιραμισού. Το Τρεβίζο της Ιταλίας. Γίνεται μαραθώνιος. Τώρα 11 Οκτωβρίου νομίζω, κάπου εκεί πέρα, το 2026.
0: Δεν το λες και
1: θα
0: τώρα.
1: Θα σε πάω εγώ τον Οκτώβριο. Πρέπει να προετοιμαστούμε, να κλείσουμε θέση, να κλείσουμε εισιτήρια. Άκου τώρα τι γίνεται εκεί. Γίνεται ένας μαραθώνιος 10 χιλιόμετρων. Ωραία, όλα καλά. Σου λέει ότι το ίδιο Σαββατοκύριακο που γίνεται ο μαραθώνιος, γίνεται και το φεστιβάλ τιραμισού.
0: Μάλιστα.
1: Που εκεί έχουν το καλύτερο τιραμισού.
0: Ωραία.
1: Και τι σου λένε οι διοργανωτές?
0: Τι σου λένε?
1: Αν τρέξεις τα 10,1 χιλιόμετρα, μετά μπορείς να έρθεις στην κεντρική πλατεία του χωριού και να φας τιραμισού στα κιλά σου. Δηλαδή
0: στα
1: πόσα
0: κιλά
1: είσαι, 100 κιλά είσαι? 100 κιλά τιραμισού δικαιούσε. Και εγγραφές όσο πλησιάζει ο καιρός ακριβαίνουνε. Τώρα δηλαδή είναι στα 18 ευρώ, 16 ευρώ.
0: Να βιαστούμε, να γραφτούμε.
1: Φυσικά.
0: Γιατί μετά θα κρυβίνει. Μπορεί να πάει 200 ευρώ
1: ναι,
0: το εγγραφή.
1: Αλλά σκέψου όμως, ρε Αργύρη, ότι πρώτα θα πρέπει να φας και τα 10 χιλιόμετρα τρέξιμο.
0: Εντάξει, πηγαίνω, μπουσουλώντας. Γιατί θα με βάλουν να τρέξω.
1: Περίμενε. Θα τρέξει 10 χιλιόμετρα για να φας τιραμισού.
0: Ναι.
1: Θα το έκανες.
0: Γιατί μου το λες έτσι? Μου το λες σαν να είναι κάτι δύσκολο. Φυσικά.
1: Μπορείς να τρέξεις 10 χιλιόμετρα,
0: ρε φίλε. Θα ξεκινήσω να τρέχω, σιγά σιγά θα περπατάω, θα ξανασταματάω, θα ξαναπερπατάω, οπότε θα τερματίσω. Και όταν τερματίσω. Τώρα θα τερματίσω όρθιο, στα 4 δεν έχει σημασία.
1: Όχι στα 4. Με 4 μη σε τερματίσουν, αυτό είναι το θέμα.
0: Και 4 να με τερματίσουν, ναι, είμαι 82 κιλά. Θα φάμε και 4.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 90's to...

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάση Ατριφίλη.
4: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω, καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου, ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το ριζίδι.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 92,9.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. 8:30 ακριβώς δείχνει το ρολόι του Kiss.
1: Θέλω να κάνω μια ερώτηση, εντάξει. Ναι. Θέλω να ρωτήσω.
0: Πες μου.
1: Πού είστε όλοι σήμερα το πρωί? Κοιμάστε?
0: Ειλικρινά.
1: Προσπαθούμε να βρούμε παίκτη για τα 1000 ευρώ το λεπτό που έχουμε κληρώσει. Και πάρα πώς
0: κληρώνουμε παίκτη να βγει, να παίρνουμε τηλέφωνο. Θέλω να προετοιμαστώ. Δεν το ξέρω.
1: Έχουμε
0: θα
1: κάνει
0: σήμερα
1: 15.000 κληρώσεις μέσα σε 10 λεπτά.
0: Αν το ξέρεις, κυρά μου, για να σε πάρουμε τηλέφωνο να παίξει, θα στο λέγαμε από χθες. Γι' αυτό είναι η κλήρωση, για να σε πάρουμε τώρα. Πω, το έχω υδρώσει.
1: Μου τον έχετε ζαλεί. Καλέ, μου τον έχετε κουράσει εδώ πέρα. Τι θα, πώς θα βγάλει την εκπομπή?
0: Και πρέπει να δώσω και το 10.000.
1: Θα το δώσω,
0: δηλαδή,
1: το 10.000.
0: Να παρακαλάω εγώ να δώσουμε το 10.000. Αντί να μας παίρνουν τηλέφωνο εδώ και να χτυπάει.
1: Μιλούνια οι ακροατές.
0: 9.000 ευρώ έχουμε δώσει μέχρι τώρα και ψάχνουν το 10. Ξέρεις... Είναι δυνατόν να υδρώνω τόσο να βρω παίχτη να παίξει?
1: Να σου πω ότι φταίει. Φταίει το γεγονός ότι τους παίρνουμε εμείς. Γιατί αυτοί τι θέλουνε? Φτύσιμο θέλουνε.
0: Φτύσιμο θέλουν, σαν φτύσιμο.
1: Θέλουν να μας παίρνουν και να τους λέμε τώρα δεν θέλω εγώ.
0: Έτσι. Θα παίρνω λοιπόν εγώ τηλέφωνο που θα λέω έχετε κληρωθεί για να παίξετε και με το που θα μου λέει ναι θέλω, παπ, θα το κλείνω.
1: Και θα είναι στην αναμονή.

0: Ροξέτ και Δελούκ, ακούμε εδώ στον 92,9 και σε αυτό το πρωινό το οποίο ζήσαμε.
1: Το πρωινό σήμερα, δηλαδή πραγματικά.
0: Τα πάθη του Οδυσσέα ζήσαμε εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, θα καταφέρουμε να παίξουμε και σήμερα τα 1000 ευρώ το λεπτό. Μπας και δώσουμε το 10 το χιλιάρικο και έχουμε στην παρέα μας να τα διεκδικήσει μετά από υδρότα και κληρώσεις ατέρμονες. Τη Δέσποινα Μέλου. Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πόσο χαίρομαι που σας ακούω.
1: Πόσο χαίρεσαι, πες μας.
2: Αγαπημένος μου, λατρεμένος μου σταθμός. Περνάω υπέροχα, μου κάνει απίστευτη συντροφιά και παρέα.
1: Α, πες κι άλλα.
2: I love you που λένε οι αρχαίοι μόν πρόγονοι.
1: Θα τρελαθώ εγώ με σένα.
0: Έχουμε τους ίδιους αρχαίους ημών προγόνους.
2: Χαίρομαι.
1: Δεσποινάκη, θέλω πραγματικά σήμερα να κερδίσεις. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Θέλω να κερδίσεις.
2: Και να μην κερδίσω, θα περάσουμε υπέροχα.
1: Φυσικά. Να σου πω, για να μην σε κρατάω και να μην σου παρατείνω το άγχος, επειδή ξέρω ότι μου αγχώνεσαι. Υπάρχει περίπτωση εχθές, αφού ακούς Kiss και αγαπάς τον Kiss πολύ, εχθές όλη μέρα να άκουγες Kiss 92,9, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας οι παραγωγοί του Kiss δίνουν τις απαντήσεις των ερωτήσεων που παίζουμε την επόμενη μέρα. Άρα εχθές δώσαν όλες τις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα σου κάνω τώρα. Υπάρχει περίπτωση να άκουσες τίποτα.
2: Εχθές ήταν δύσκολη μέρα για μένα.
1: Ο νόμος
2: και δεν τα κατάφερα να ακούσω τις απαντήσεις. Αλλά πάμε, ρισκάρουμε και παίζουμε.
1: Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Πάρα πολύ μ' αρέσεις. Λοιπόν, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να ξεκινήσουμε.
2: Ναι, εύχομαι να απαντήσω έστω σε μία.
1: Θα απαντήσεις, μωρέ, σταμάτα, μωρέ, σταμάτα. Λοιπόν, πάρε μια βαθιά ανάσα.
2: Λέει το ταξίδι και όχι ο προορισμός. Πάμε.
1: Πάρε μια βαθιά ανάσα και καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Σε ποια οροσειρά βρίσκεται το όρος Everest?
2: Άλλη.
1: Σε ποια πόλη βρίσκεται η έδρα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου?
2: Λουξεμβούργο.
1: Ποιος συνέθεσε την ένατη συμφωνία?
2: Μπετόβεν.
1: Ποιος ηθοποιός υποδίθηκε τον Τζακ στην ταινία Τιτανικός?
2: Άλλη.
1: Πόσους παίκτες έχει μια ομάδα μπάσκετ μέσα στο γήπεδο?
2: 12.
1: Τι είναι το αβοκάντο, φρούτο ή λαχανικό?
2: Λαχανικό.
1: Σε ποιο μουσείο βρίσκεται η Αφροδίτη της Μήλου?
2: Παρίσι, Λούβρο.
1: Πόσα χρόνια διήρκησε ο 80ετής πόλεμος?
2: Αλή, έφαγος.
1: Ποιο άθλημα χρησιμοποιεί τον όρο Ρουαμάτ?
2: Ρουαμάτ, στα χαρτιά.
1: Ποιας χώρας βασίλισσα είναι η Μαρία Αντουανέτα?
2: Ήτανε, Γαλλία. Στα χαρτιά.
1: Ποιας χώρας βασίλισσα είναι η Μαρία Αντουανέτα?
2: Ήτανε, Γαλλία.
1: Σε ποια οροσειρά βρίσκεται

0: Βέβαια.
1: Αν δεν ήσουν αγχωμένη, θα βρίσκει κι άλλα. Δεν ξέρει ότι στον Τιτανικό έπαιζε ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, α πούμε, δεν γίνεται. Ο εκατονταετής πόλεμος, παραδόξος, κράτησε 116 χρόνια, όχι 100.
2: Αυτό το λένε εκατονταετή, γι' αυτό και έχω
1: το ζώο. Το checkmate Ρουά Ματ, το Ρουά Ματ είναι στο σκάκι.
0: Ποια χαρτιά, μωρέ, και εσύ μου λέγες, τι είναι το Ρουά Ματ?
2: Φαντάστη άγχος έχω.
0: Νομίζω το Φλος Ραγιάλ θα νόμιζες εσύ.
2: Ναι.
0: Που είναι στην Μόκα.
3: Εσύ είσαι φανταστική. Θα ήθελα να παίξουμε άλλη μια φορά τώρα, έτσι λίγο να χαλαρώσει.
1: Με άλλες ερωτήσεις για να περάσουμε καλά.
0: Νομίζω ότι τώρα που χαλάρωσε, άμα παίζαμε άλλο ένα στο καπάκι, θα ήταν άψογη.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Λοιπόν, Δεσποινάκη.
2: Καλημέρα, ναι.
0: Δεσποινάκη μου.
2: Πολύ άγχος, ναι.
0: Δεσποινάκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αγάπες μου, σας αγαπώ, ευχαριστώ για το υπέροχο πρωινό.
0: Να σε καλά, κοριτσάρα μου.
2: Και σε έκανα λάθη. Φιλάκια.
0: Φιλάκια πολλά. Φιλάκια.
4: Is Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και τώρα θέλω, παιδιά, σήμερα είναι Τρίτη. Είναι 12 Μαΐου και είναι ο πρώτος ημιτελικός στη Eurovision. Οπότε πάμε λίγο να...
1: Eurovision News.
0: Έτσι, να πούμε νεάκια, έτσι να χαρούμε, γιατί σήμερα είναι ο πρώτος ημιτελικός που συμμετέχει η Ελλάδα, στην ΕΡΤΕΝΑ φυσικά, στις 10. Παιδιά, βγήκανε τα πρώτα πλάνα και η πρώτη πρόβα. Εχθές έγινε η πρώτη πρόβα που είναι κανονικά σαν τη βραδιά που θα παρακολουθήσουμε σήμερα, μέσα στο στάδιο. Είδαμε μάλιστα που ανεβάσανε και ένα story ο Γιώργος ο Καπουτζίδης με τη Μαρία την Κοζάκου από το booth που θα μας κάνουν τη μετάδοση.
2: Τι ωραία που είναι εκεί.
0: Ξεκινάμε στην Αυστρία φυσικά. Έγινε χαμός μετά το τέλος και το πέρας της πρώτης πρόβας.
2: Δεύτεροι είμαστε στα στοιχήματα μετά από αυτή την πρόβα, να ξέρεις.
0: Δεύτεροι ήμασταν. Το θέμα είναι ότι πλησιάζουμε πάρα πολύ μετά την πρόβα. Πλησιάζουμε την Νορβηγία που είναι. Νορβηγία είναι πρώτη.
2: Φιλανδία.
0: Τη Φιλανδία που είναι πρώτη. Έριξε το στάδιο ο Ακύλας. Βγήκε, επιτέλους είδαμε. Ουσιαστικά είδαμε όλη το performance που έχει ετοιμάσει.

0: Και έχει κυκλοφορήσει, εκτός από τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει μέσα από το χώρο που είναι από κινητά, έχει κυκλοφορήσει και απόσπασμα από την κάμερα την κανονική της Eurovision.
1: Και πραγματικά φαίνεται ότι έχουν ετοιμάσει τα παιδιά κάτι φανταστικό.
0: Δεν μπορώ με την Παρθένα, δεν μπορώ με την Παρθένα που τη βλέπω. Που είναι,
1: Παρθένα,
0: δηλαδή,
1: ο Μιχάλης, τα παιδιά όλοι πάνω στη σκηνή. Να πούμε ένα τεράστιο μπράβο για αυτό που έχουν ετοιμάσει. Να πούμε ένα τεράστιο μπράβο στον Ακύλα που σηκώνει όλο αυτό το βάρος και την ανάγκη που δηλώνουμε όλοι ότι θέλουμε να το φέρει και πραγματικά πρέπει να είναι πολύ βαρύ για τους ώμους του. Αλλά δείχνει να το απολαμβάνει και πιστεύω ότι θα τα πάει τέλεια. Και απόψε το βράδυ ανυπομονούμε όλοι να περάσουμε. Το θεωρώ βέβαιο, βέβαια.
0: Να σου πω βέβαια δηλαδή την αλήθεια. Πρέπει... Φυσικά και θα περάσουμε. Αλλά να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Θα σου πω την αλήθεια. Θα περιμένω το νούμερο 4 και θα πέσω για ύπνο. Γιατί να κάτσω να ξυπνηχτήσω τώρα να δω όλη την Eurovision.
1: Η ημιτελική δεν τραβάνε πολύ. Είναι πολύ μετρημένο πρόγραμμα. Δηλαδή 12 η ώρα θα έχει τελειώσει.
0: 12 η ώρα και λίγο θα είμαι στον 8ο ουρανό, θα κοιμάμαι.
1: Χθες μα κοιμήθηκες μια μισή ώρα, μου λες. Δεν μπορούσα
0: να
1: κοιμηθεί.
0: Τι να κάνω, αφού δούλευα.
1: Αποφάσισε, κοιμάσαι ή δεν κοιμάσαι.
0: Και τα δύο. Ταυτόχρονα.
1: Σήμερα θα στηρίξουμε τον Ακύλα. Θα έρχομαι να σου χτυπάω τα κουδούνια να σου πω περάσαμε, περάσαμε.
0: Μπράβο, να βγούμε στις γειτονιές όπως παλιά με το Euro.
1: Το Σάββατο. Σήμερα απλά να περάσουμε στον τελικό. Το Σάββατο, άμα το φέρουμε, εμένα ξεχάστε με.
0: Θα κάνουμε κάτι άμα το φέρουμε.
1: Φυσικά.
0: Τι θα κάνουμε.
1: Θα βγούμε στους δρόμους όπως είχαμε βγει και με την Έλενα.
0: Είχατε βγει με την Έλενα. Εγώ ήμουν πάρα πολύ μικρή. Δεν το θυμάμαι αυτό το περιστατικό. Ήμουν αγέννητη οριακά.
1: Α, μάλιστα. Εγώ περπάταγα. Είχα βγει στους δρόμους. Δεν μπουσούλαγα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Πάρε Αλεχάνδρο, τι ωραίο βίντεο κλιπ ήταν αυτό της Lady Gaga.
1: Εσύ είναι υπέροχη τύπισσα, δεν υπάρχει.
0: Δεν είναι απλά υπέροχη, είναι φανταστική.
1: Είναι φανταστική.
0: Είναι η μοναδική.
1: Είναι σχεδόν εξωγήινη, δεν είναι πραγματική.
0: Εξωγήινη σίγουρα είναι η Lady Gaga.
1: Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για εξωγήινους παιδιά, έχει ξεκινήσει το Tam Tiririm και το Dactyrdi.
0: Δεν έχει ξεκινήσει τώρα.
1: Δεν έχει ξεκινήσει τώρα.
0: Πολύ
1: όντως,
0: καιρό έχει
1: αλλά
0: ξεκινήσει.
1: Τώρα πια έρχονται και βίντεο στον αέρα. Λοιπόν, το Πεντάγωνο σε συνεργασία με το Λευκό Οίκο, την NASA και το FBI και το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών ξεκίνησε τη σταδιακή δημοσιοποίηση νέων αποχαρακτηρισμένων αρχείων για τα λεγόμενα μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα.
0: UFO.
1: Δηλαδή.
0: Τα
1: UFO που λέμε εμείς.
0: Άτια. Τα λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, τα άτια.
1: Το ελληνικό ενδιαφέρον λοιπόν στρέφονται σε δύο βίντεο. Συγκεκριμένα που συνδέονται με την Ελλάδα, συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2023 πραγματοποιήθηκε το ένα και τον Ιανουάριο του 2024 καταγράφηκε το άλλο. Τι περιέχουν λοιπόν? Το πρώτο βίντεο που καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 2023, 1 Οκτωβρίου του 2023, από υπέρυθρο αισθητήρα Αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας, δείχνει ένα αντικείμενο που περιγράφεται ως μικρό και κυκλικό να φαίνεται να πετά κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας με πορεία προς τη στεριά. Καλώς μας ήρθαν τα εξωγήινάκια.
0: Όλα αυτά μου τα λες και δεν μου κάνουν καθόλου εντύπωση, γιατί θέλω να σου πω ότι με τους εξωγήινους υπάρχει μεγάλη προϊστορία εδώ πέρα στην ανθρωπότητα.
1: Ναι.
0: Θα σου πω γιατί. Καταρχάς, έχω δει ό,τι ντοκιμαντέρ μπορείς να φανταστείς που αφορά από δημοσιογράφους που κυνηγούν, ξέρεις, αυτούς τους ανθρώπους στην Αμερική και σε διάφορες χώρες που σου λένε: εγώ έχω δει εξωγήινο. Και έχουν βρει ανθρώπους οι οποίοι λένε ιστορίες, οι οποίες εντάξει, είναι λίγο μούφα, από κάπου μπάζει το πράγμα, κάτι είχαν πιει το βράδυ που ήταν τον εξωγήινο.
1: Σινεμά και ο άλλος μπροστά με τις κεραίες του.
0: Αλλά υπάρχουν και ιστορίες με βίντεο και με αποδείξεις τα οποία είναι σοκαριστικά και σου λέει, δηλαδή ένα ντοκιμαντέρ που είδα και πρόσφατα ήταν και μια τεχνικός αεροσκαφών από την Αμερικανική, από τον Αμερικανικό στρατό,
1: ναι,
0: για να δει αν κάποια πράγματα που ακούγονται θα μπορούσαν να είναι εξελιγμένη τεχνολογία του στρατού,
1: ναι,
0: ή αν είναι κάτι πραγματικά που δεν υπάρχει καθόλου στη γη. Και σου λέει ότι η τεχνολογία, η εξωγήινη, μπορεί να υπάρχει και στο νερό και στη θάλασσα με τα ντρόουν τους. Είναι και για τη θάλασσα και για τον αέρα,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Πού θες να καταλήξεις?
0: Θέλω να καταλήξω στο ότι υπάρχουν βίντεο πολλά χρόνια που κυκλοφορούν από αυτά. Απλά τώρα θέλουν οι Αμερικάνοι.
1: Αποφασίζουν να τα βγάλουν στον αέρα.
0: Ναι, γιατί όμως? Γιατί γίνεται ο κακός χαμός στην Αμερική. Και θέλουν με κάποιο τρόπο να αποπροσανατολίσουν λιγάκι το. Απλά πού να ξέραν αυτοί ότι εμείς είμαστε λίγο. Δεν μας εντυπωσιάζει τίποτα.
1: Μας εντυπωσιάζει. Μας εντυπωσιάζει.
0: Όχι με τον ίδιο τρόπο.
1: Γιατί ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μιλάνε τόσα χρόνια δεν είναι τρελοί. Κάτι βλέπανε. Και επίσης, απ' την άλλη, θα μου πεις, σε αυτό το σύμπαν, μόνο εμείς είμαστε οι εκλεκτοί?
0: Όχι,
1: που
0: όχι,
1: υπάρχουμε.
0: Πρώτο.
1: Σίγουρα υπάρχει ζωή.
0: Υπάρχει
1: σίγουρα,
0: βέβαια, θεωρία συνωμοσίας ότι αυτοί οι εξωγήινοι που υπάρχουν εδώ πέρα, γιατί είναι πολύ μακριά το να βρεις άλλο είδος, άλλη μορφή ζωής στο δικό μας πλανητικό σύμπαν, σύστημα, υπάρχει η θεωρία συνωμοσίας ότι αυτοί είμαστε εμείς από το μέλλον που ερχόμαστε για να μας προειδοποιήσουμε και για να μας προστατεύσουμε, και γι' αυτό δεν είναι επιθετικοί.
1: Δεν θα το πάω μέχρι εκεί, γιατί εγώ θα καώ σήμερα αν ισχύει κάτι τέτοιο, που μπορεί και να ισχύει, δεν ξέρω, μακάρι να ισχύει, να έρθουν να μου πούνε τι
0: λοιπόν, θα Αργύρι, μην υπογράψεις αυτό το συμβόλαιο, γιατί δεν θα σου κάνει καλό στην καριέρα σου. Αυτό θα έρθει να σου πει ο εξωγήινος. Και εμένα θα μου πει: συνέχισε να τρως, στα 32 θα πεθάνεις.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μόνο να σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
3: που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Kiss

0: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
6: Πόσο?
7: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα ματς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
10: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
11: This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7.

0: 9 και 3 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του ναού επιτυχίες. Καλή τριτούλα να έχουμε. Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει. Δηλαδή, αν δεν έχετε ξυπνήσει και 9 και 3, είστε άρχοντες.
1: Άρχοντες, καλέ. 9 και 3 είναι μια πολύ normal ώρα να ξυπνήσει ένας άνθρωπος.
0: Ναι, αλλά αν δεν έχει ξυπνήσει, λέω, είστε, έχετε λύσει τα προβλήματα της ζωής σας.
1: Ισχύει
0: δηλαδή,
1: αυτό, ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλω να σας λύσω και άλλα προβλήματα τώρα στη ζωή σας, ναι, με το Day My Rewards Coupons. Γιατί εγώ σκέφτομαι συνέχεια τι θα κάνω το καλοκαίρι. Σκέφτομαι ακρογιαλιές, δειλινά, ταξίδια με όμορφα καράβια. Αχ, τι ωραία. Καλά κάνω και τα σκέφτομαι λοιπόν. Γιατί μπορώ να κλείσω ακτοπλοϊκά με έκπτωση με το Day My Rewards Coupons. Γιατί έχω 20% έκπτωση για κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πάω που θέλω και να βγω και κερδισμένη. Πανεύκολα λοιπόν θα μπει στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρίσκεις αυτήν αλλά και εκατοντάδες ακόμη προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά ακόμη. Τι περιμένετε λοιπόν? Day My Rewards Coupons.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, παιδιά, αν είστε από το πρωί στην παρέα μας, μην τα ξαναλέμε. Τώρα, αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας, βλέπετε έξω τι γίνεται. Τι να σας πω, ζέστη θα έχει σήμερα. Πολύ ζέστη. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 29.
1: Κοίτα, αυτή η ώρα.
0: Και 30.
1: Αυτή η ώρα, τώρα 9 η ώρα, δείχνει πώς θα πάει η μέρα. Όταν ξυπνάμε εμείς, όταν φεύγουμε από το σπίτι 6 ώρα, έχει δροσούλα και δεν ξέρεις πώς θα κινηθείς.
0: Τώρα, ας πούμε, 9 και 5 έξω έχει 22 βαθμούς Κελσίου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι στη 1, 2, 3 η ώρα το μεσημέρι.
1: Θα έχει
0: αυτό
1: 30,
0: το
1: πράγμα, σίγουρα, ναι.
0: Βέβαια. Μια χαρά, να το χαρούμε. Να αρχίσουμε να παίρνουμε βιταμίνη D, παιδιά.
1: Βιταμίνη D και αντιλιακό.
0: Οπωσδήποτε.
1: Γιατί θα περάσετε πολλές ώρες με στο αυτοκίνητο και κάπως με κάτι πρέπει να ασχολείστε. Να βάζετε αντιλιακό στα μούτρα όσο θα είστε στο τιμόνι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι ο Κυφισός αυτή τη στιγμή έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεω μέχρι πάνω τον Κόμβο Μεταμόρφωσης και στην άνοδο και στην κάθοδο. Η κίνηση στην Αττική Οδό ξεκινάει από το ύψος Ζεφυρίου και φτάνει μέχρι τη Λυκόβρηση. Επίσης, η Κυφισίας, η άνοδός της είναι πίχτρα σε όλο το μήκος. Η κάθοδος κάπως την παλεύει καλύτερα. Να σας πω επίσης ότι και η Αρδιτού και στην άνοδο και στην κάθοδο τα βρίσκει πολύ σκούρα, όπως και η Βασιλίση Σοφίας και στην άνοδο και στην κάθοδο. Να σας πω επίσης ότι η Λεωφόρος Γκρου κλασικά εικονογραφημένα από το ύψος του Ισκαλιθέας Κουτσαστραβά μέχρι την Καλλιρόης έχει κινησούλα, η άνοδός της δηλαδή.
0: Πολύ.
1: Και πολλή κίνηση, παιδιά μου, έχει και στην Παραλιακή. Να σας πω
0: τώρα
1: ότι
0: να δεις τι θα αρχίσει να γίνεται στην Παραλιακή από εδώ και πέρα που
1: φυσικά,
0: φτιάχνει καιρός.
1: Η οποία ξεκινάει, να σας πω, από τον Πειραιά η κίνηση και φτάνει μέχρι τον Άλυμο. Σίγουρα.
0: Και λίγο λες. Λοιπόν, εσείς δυναμώστε το ραδιόφωνο σας λοιπόν, γιατί εμείς θα είμαστε εδώ να σας κρατάμε την καλύτερη παρέα. Και όταν φύγουμε εμείς, θα έρθουν και όλοι οι υπόλοιποι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Kiss, πάντα με την καλύτερη 90's του νέου μουσική. Που αλλού, μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 92,9.

0: 12 λεπτά μετά τις 9 είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι τριτούλα, παιδιά. Είναι 12 Μαΐου, ένα ηλιόλουστο πρωινό. Ας ξεχυθούμε όλοι στους δρόμους.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ξεχυθήκαμε όλοι στους δρόμους και έχει κίνηση.
0: Τσακούδα
1: την κίνηση έχει.
0: Λοιπόν, παιδιά, στροφή πρέπει να κάνουν όλο το εργατικό δυναμικό. Γιατί πλέον οι ανάγκες έχουν αλλάξει και σου λέει ότι η έλλειψη τεχνικών ειδικοτήτων αναδιαρθρώνει την αγορά κατάρτισης τεχνικού προσωπικού. Με όλη αυτή την αύξηση στη βιομηχανία υπάρχει έλλειψη τεχνικού προσωπικού, τεχνικού δυναμικού, και φτάσαμε στο σημείο πλέον να υπάρχει τέτοια μεγάλη ζήτηση σε ειδικότητες τεχνικών, χειρονακτικές τεχνικότητες.
1: Δεν σου λέει θέλω δυο στιβαρά μπράτσα να μπορούν να πάρουν το μέταλλο και να το λαξεύσουν.
0: Ακριβώς.
1: Τι ζητάμε.
0: Που αυτό οδηγεί λοιπόν στην κατάρτιση ενός Ινστιτούτου Βιομηχανικής Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης και Κατάρτισης. Γιατί πρέπει να καληφθούν αυτές οι θέσεις. Και σου λέει
1: και
0: ότι
1: εμείς είμαστε χλεχλέδες συγγραμματιζούμενους, ενώ εμείς τι θέλουμε, τα μπράτσα μας να μπουν σε πρώτη θέση.
0: Και
1: στην πρώτη
0: λέει,
1: γραμμή.
0: Είναι τόσο μεγάλη η ανάγκη που φυσικά αυτές οι τεχνικές ειδικότητες μπορεί να πληρώνονται διπλά και τριπλά από τους ανθρώπους που έχουν τελειώσει με τα πτυχία τους και με όλα τους.
1: Επίσης, να ξέρεις, πληρώνονται και διπλά και τριπλά, γιατί πολλά από αυτά είναι και λίγο επικίνδυνα. Δηλαδή, είναι βαρέα και ανθυγιεινά τα επαγγέλματα αυτά.
0: Οι άνθρωποι που χτίζουν, ας πούμε, οι χτίστες, οι άνθρωποι που κρεμιούνται από γερανούς.
1: Κρεμιούνται από τον πύργο.
0: Εσύ έβλεπα αυτούς τους ανθρώπους που κάνανε τώρα πριν από λίγες μέρες, που έτσι κάνανε ένα ρετουσάκι στο ΟΑΚΑ.
1: Ναι.
0: Που ήταν σκαρφαλωμένοι από κάτι σκοινιά, τους κρεμάγανε μέσα στον ήλιο το λοπύρι. Λέω, Παναγία μου, τι τεχνικές ειδικότητες είναι αυτές.
1: Να σου πω κάτι, εγώ άνετα θα έκανα μια τέτοια δουλειά. Μ' αρέσουν αυτά τα επικίνδυνες αποστολές.
0: Εσύ που τα μαθαίνουν αυτά και τα κάνουν.
1: Δεν ξέρω, εγώ πάντως το ταλέντο αυτό το έχω έμφυτο.
0: Αχ, σας παρακαλώ.
1: Το να φτιάχνω πράγματα.
0: Κρεμάστε τη στο ΟΑΚΑ. Πας και ησυχάσου.

0: Ακούμε Benson Boone και Beautiful Things. Και τι πιο όμορφο από το να σου στέλνουν οι φίλοι σου ότι σ' ακούνε στο αυτοκίνητο και ότι παρτάρουν με τη μουσική που παίζεται εδώ πέρα, η Ζώε Πρέ και ο Αργύρης Αγγέλου. Να πω μια γλυκιά καλημέρα στον Αντώνη Θησιάδη που πηγαίνει στη δουλειά του και μας ακούει.
1: Αντώνη,
0: και
1: Αντώνη.
0: Και γείτονα.
1: Αντώνη, Αντώνη, Αντώνη, αυτό θα πω μόνο σου. Έχει στείλει ένα μήνυμα η Ζωή για μένα. Σε παρακαλώ, Αντώνη, από σένα κρέμομαι.
0: Δεν αντέχω άλλο. Πες μια καλημέρα, βρε, του ανθρώπου αμέσως.
1: Καλημέρα στον πιο γλυκό άνθρωπο του σύμπαντος. Στον καλύτερο γείτονα της Κυψέλης.
0: Πρέπει να του μαγειρέψουμε. Βασικά, εσύ να του μαγειρέψεις και θα το ξανασκεφτεί.
1: Ναι, ναι. Αντώνη, θα σου μαγειρέψω για να το ξανασκεφτείς. Σε παρακαλώ πολύ. Ο Αντώνης, για να μην κάνουμε inside εδώ πέρα τέτοια. Ο Αντώνης είναι ο άνθρωπος που έχω να αποθέσει όλες μου τις ελπίδες να μου βρει εισιτήριο για τη Σελίνδιο.
0: Φυσικά. Λοιπόν, καλημέρα στον Αντώνη, να πούμε, και να πούμε επίσης και αυτά τα τραγικά πράγματα που συμβαίνουν στο εξωτερικό.
1: Έξαλλος είμαι με την τέχνη.
0: Όχι, Αργύρη, είδες τη φάτσα μου όση ώρα το διάβαζα το θέμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί υπάρχουν στιγμές στη μόδα που σου λέει που ένα αντικείμενο σταματά να λειτουργεί ως ρούχο, γιατί η αξεσουάρ και μετατρέπεται σε πολιτισμικό σχόλιο.
0: Πολιτισμικό σχόλιο, ναι, οκ. Okay.
1: Οπότε η Σανέλ, λοιπόν, πήρε τα σκύπτρα σε αυτό.
0: Έχει τα σκύπτρα η Σανέλ. Ο Μάθιου Μπλέιζι, για την ακρίβεια, ο οποίος παρουσίασε ένα καινούργιο ζευγάρι παπουτσιών, το οποίο μοιάζει με αστείο. Μοιάζει να αμφισβητεί την ίδια την έννοια του παπουτσιού.
1: Την ύπαρξη του παπουτσιού, γιατί είναι το αόρατο παπούτσι.
0: Είναι το αόρατο παπούτσι. Το οποίο τι σου έχει, από τι αποτελείται το αόρατο παπούτσι? Από ένα κομματάκι που το κολλά στη φτέρνα. Με δύο λουράκια και περπατάς, όλο το υπόλοιπο πόδι είναι γυμνό, πατάς ξυπόλυτο στα αγκούρια.
1: Ξεκάθαρα.
0: Πατάς ξυπόλυτο και έχεις απλά ένα πραγματάκι σαν τα κουνάκια από πίσω, με λουράκι, και αυτό σου λέει. Δεν είναι για τον κοινό τον άνθρωπο που κυκλοφορεί και περπατάει στην πόλη και σε αυτά. Είναι για τον άνθρωπο που βλέπει τις διακοπές ως τρόπο ζωής, που του αρέσει η μόδα, που του αρέσει αυτό. Και μέσα, αυτό είναι για την κυρία που είναι στο σπίτι της από το πρωί μέχρι το βράδυ, που έχει 45 ανθρώπους να της το καθαρίσει. Ναι. Με τις φουγκαρίστρες όλη μέρα για να μπορεί να προπατάξει πόλη.
1: Θα σου πω ότι είναι η χαρά του πεντικιούρ. Όλες οι πεντικιουρίστες θα τρίβουν τα χέρια τους τώρα, γιατί όλοι οι κάλοι θα βγαίνουν στο μπροστά πέλμα του ποδιού.
0: Φαντάζομαι τώρα με αυτό το παπούτσι να πηγαίνει στην Ιχού. Τι έχουν δει και αυτές οι Ιχούδες? Πραγματικά αυτό τους έλειπε τώρα.
1: Ειλικρινά όμως, έλεος και Σανέλ, έλεος. The Breakfast Show, κάθε πρωί.

0: Με αυτά και μετά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παραπάνω από τις πιο 90's του Now επιτυχίες και ήρθε η ώρα γιατί ώρα έχω να σας μιλήσω για το Instagram του Kiss 92,9 που έχει τους καλύτερους διαγωνισμούς για σας και μόνο για τους ακροατές μας. Επομένως, πριν ξεκινήσω να λέω το διαγωνισμό, τώρα πάρτε το κινητό στα χέρια σας, πηγαίνετε κατευθείαν στο Instagram, βρείτε το λογαριασμό του Kiss 92,9, πατήστε follow προκαταβολικά, γιατί τώρα θα σας πω και το λόγο. Ένας από τους διαγωνισμούς που τρέχουν λοιπόν είναι βιολογικός καθαρισμός από την Clarity Pro. Παιδιά, βγαίνουμε από το χειμώνα, πάμε προς το καλοκαιράκι.
1: Ξεκαθαρίσουμε το σπίτι μας.
0: Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Θα σηκώσουμε τα χαλιά και θα ανανεώσουμε τους καναπέδες μας, τα κρεβάτια μας, όλα μας. Τι καλύτερο λοιπόν από ένα βιολογικό καθαρισμό από την Clarity Pro.
1: Τι δάκρυα έχει το στρώμα μου πάνω από όλο το χειμώνα που πρέπει να καθαριστούν. Λοιπόν, να σας μιλήσω για την Clarity Pro. Η Clarity Pro δραστηριοποιείται στον επαγγελματικό βιολογικό καθαρισμό, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, με έμφαση στην υγιεινή, τη φρεσκάδα και την ασφαλή απομάκρυνση ρήπων χωρίς επιβλαβή χημικά. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της ενέργειας, ένας νικητής θα κερδίσει έναν πλήρη βιολογικό καθαρισμό επίπλων στο σπίτι του. Και η υπηρεσία περιλαμβάνει καθαρισμό καναπέδων, στρωμάτων, πολυθρόνων, καρικλών και γενικά υφασμάτων εμφανιών.
0: Επομένως, κερδίστε ένα πλήρη βιολογικό καθαρισμό επίπλων σπιτιού από την Clarity Pro. Μπείτε στο Instagram του Kiss 92,9, βρείτε τα βήματα και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Γιατί ο διαγωνισμός, παιδιά, δεν έχετε πολύ χρόνο. Λίγη την Πέμπτη, μεθαύριο. Λίγη την Πέμπτη και η κλήρωση και ο νικητής θα ανακοινωθούν την Παρασκευή στις 15 Μαΐου εδώ στο Breakfast Show από μένα και τη Ζωή φυσικά για να σας στείλουμε κατευθείαν στο Φίλιππο από την Clarity Pro και να έρθει ο Φίλιππος στο σπίτι και να σας το κάνει λαμπίκο.
1: Πάμε τώρα για ένα break και σε πολύ λίγο ερχόμαστε για να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας. Να δούμε πώς θα μας πάει, ρε παιδιά, και αυτή η μέρα.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρε.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Φέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Φέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Φέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies.

0: Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss, λοιπόν, 92,9.
1: Χαρούμενος ακούω, γελάμε τώρα, γελάμε. Ναι, πρέπει να είμαστε μέσα στα νεύρα.
0: Ναι, γιατί παιδιά σήμερα είναι πολύ δύσκολη μέρα και ευτυχώς τώρα αρχίζει και στρώνει. Βέβαια σε λίγο θα φύγουμε, αλλά ποτέ δεν είναι αργά.
1: Μάλιστα. Θες να μάθεις κάτι?
0: Θέλω να μάθω πολλά.
2: Ήξερες ότι...
0: Λοιπόν, παιδιά μου και ζωή, ήξερες ότι στη Νότια Κορέα πολλούνται συσκευασίες μπανανών μία τη μέρα, όπου κάθε μπανάνα βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο ρήμανσης? Τι σημαίνει αυτό? Μια μπανάνα είναι έτοιμη για κατανάλωση αμέσως με το που θα πάρει συσκευασία, η επόμενη οριμάζει την επόμενη μέρα, ενώ η τελευταία παραμένει άγουρη για μελλοντική χρήση. Η συσκευασία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτρέπει την ταυτόχρονη αλλίωση των φρούτων, προσφέροντας μια απλή λύση σε ένα συνηθισμένο πρόβλημα σπατάλης τροφίμων. Είναι γεγονός και εγώ θα ήθελα να βγει μια συσκευασία και με τα αβοκάντο.
1: Ισχύει αυτό.
0: Έχω κουραστεί με τα αβοκάντο πια.
1: Συμφωνώ με τα αβοκάντο που είτε είναι το παίρνεις τη μία μέρα είναι σκληρό, την άλλη μέρα είναι τιμοθάνατο, δεν ξέρεις πότε να το φας.
0: Δυστυχώς δεν είναι αυτή μία μέρα στην άλλη. Το αβοκάντο θέλει περισσότερες μέρες ορίμανση. Ενώ η μπανανούλα, άμα την αφήσεις έξω, οριμάζει. Σοφό το βρίσκω εγώ αυτό.
1: Εγώ θα έπαιρνα αυτή για τη μελλοντική χρήση, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Πάντα πρέπει να έχεις μία μπανάνα στην τσάντα σου.
0: Πάντως, εσύ να σου πω και κάτι. Χαίρομαι που η Νότια Κορέα έχει λύσει όλα τις τα προβλήματα και έχει αποφασίσει να λύσει και αυτό. Δηλαδή, σου λέει, θα πάρεις ένα τσαμπί μπανάνες, δεν θα είναι όλες άγουρες. Θα σου βρω εγώ τον τρόπο να τρως μία τη μέρα και να είναι στην ώρα της.
1: Για να μην τις πετάξεις.
0: Λέει, πραγματικά. Μπράβο,
1: μπράβο,
0: στην
1: συγχαρητήρια.
0: Νότια Κορέα. Συγχαρητήρια.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είναι Τρίτη, είναι 12 Μαΐου, είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και παιδιά, το οξύμορο της μέρας τώρα, ακούστε με να δείτε. Η Σελήνη είναι σου συχθή, σου λέει, σε τρίγωνο με το Δία και χαρίζει. Δεν το έχω δει μέχρι τώρα. Αισιοδοξία και ευκαιρίες.
1: Χαρά, χαρά, χαρά. Καθημερινή χαρά.
0: Λοιπόν,
1: μια χαρά.
0: Παρ' όλα αυτά, πάμε να δούμε αναλυτικά τις προβλέψεις των ζωδίων για να δούμε και πώς θα πορευτεί η υπόλοιπη μέρα. Not. Φίλε Κρύε, μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη στο σπίτι ή μια στήριξη που δεν περιμένεις.
1: Μάλιστα, θα πάρεις πατερίτσες μάλλον.
0: Στο κρύο αυτά, όχι σε μένα.
1: Ταύρε μου, μπορεί να λάβεις καλά νέα ή μια πρόταση που σου ανοίγει δρόμους. Το μεσημέρι όμως, με το τετράγωνο προς την Αφροδίτη στους διδύμους, χρειάζεται προσοχή σε οικονομικές επιλογές και υπερβολές.
0: Φίλε συνάδελφε δίδυμε, μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη σε στόχο που σε απασχολεί. Ωστόσο, το μεσημέρι Σελήνη συγκρούεται με την Αφροδίτη σου, λέει, στο ζώδιό σου, δημιουργώντας εσωτερική ένταση και συναισθηματική αστάθεια.
1: Καρκινάκι μου, νιώθεις αισιοδοξία και ανοίγονται προοπτικές, ιδιαίτερα στα σχέδια που σχετίζονται με ταξίδια ή εξέλιξη.
0: Λιονταράκια μου, είναι πιθανό να λάβετε σήμερα βοήθεια ή να βρείτε λύση σε κάτι που σας απασχολεί έντονα.
1: Μάλιστα, Παρθένη μου, μπορεί να υπάρξει στήριξη.

0: Δείξει από σημαντικό πρόσωπο ή μια συμφωνία που σας ωφελεί.
1: Φίλε Ζυγέ, μπορεί να υπάρξει θετική εξέλιξη σε επαγγελματικά θέματα. Ωστόσο, το μεσημέρι, το τετράγωνο με την Αφροδίτη στους Διδύμους φέρνει σύγχυση σε σχέδια ή μετακινήσεις.
0: Σκορπιέ μου, μία από τις πιο θετικές μέρες για σένα, με έμβαση στη δημιουργικότητα, τη χαρά και την προσωπική έκφραση. Μπορεί να υπάρξουν ευχάριστα γεγονότα ή επιτυχίες.
1: Το ξωτάκι μου καλό, εξελίξει σε θέματα σπιτιού, οικογένειας ή οικονομικών υποχρεώσεων και μπορείτε να βρείτε και λύσεις σε κάτι που σας πίεζε μέχρι τώρα.
0: Κερί μου, επικοινωνίες, συμφωνίες και επαφές, μπορεί να λάβετε θετικά νέα ή να κλείσετε μια πολύ σημαντική υπόθεση.
1: Α, ζωή, υδροχόη και ζωή. Ενισχύονται, σου λέει, τα οικονομικά σας και έρχονται ευκαιρίες για βελτίωση εισοδήματος ή σταθερότητας. Μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη στη δουλειά. Όχι.
0: Στον καιρό έχω δει εγώ αυτά τα νέα, τα περιμένω, τα λέτε, έρχεται. Λοιπόν, ηχθείς μου, είναι μια μέρα που μπορείς να προχωρήσεις σε σχέδια και να έχεις ευχάριστα γεγονότα.
1: Μπράβο σας. Λοιπόν, όλοι μαζί να πιαστούμε χέρι-χέρι.
0: Εμένα που μου λέει ότι θα πάρω. Εγώ τι λεφτά θα πάρω. Μήπως να πάω σε μια χαρτορίχτρα, μήπως να πάω σε κάποιον να μου πει το κουπάκι.
1: Κάτι θα γίνει, λέει, και εμένα σε κάτι που περιμένω πολύ και θα πραγματοθεί. Για να δούμε. Αν δεν πραγματοθεί, εδώ θα είστε αύριο 7 η ώρα το πρωί και θα τα πούμε. Θα γίνει χαμός, ε. Αλήθεια.

0: ερωτικά με τη Beyoncé, που δεν το λες ρωμαντικά,
1: είναι
0: ερωτικά
1: θα
0: το
1: λέει. Sexy είναι πολύ.
0: Sexy, song, sexy. Jesus.
1: Λοιπόν, παιδιά μου καλά, έτσι με Beyoncé και έτσι ανεβασμένη διάθεση, θα σας αφήσουμε σιγά σιγά, γιατί έρχεται...
0: Ο ανηματέρ του 92,9 Kiss.
1: Όχι, η Beyoncé του Kiss 92,9.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ευρυδίκη Βαλαβάνη, για να αναλάβει το μικρόφωνο με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής 90's του Now χωρίς διαφημίσεις και με το Kiss Fuel Pass, παιδιά, 50 ευρώ δωρε επιταγή για καύσιμα από το Kiss 92,9 και την Ελίν, που το δίνουμε και δεύτερο το απόγευμα στις 5 με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στο Kiss Drive Time. Επίσης, δεν θέλω να μου ξεχνάτε ότι από τώρα κρούω τον κόδωνα της συγκέντρωσης, γιατί ξεκινάνε οι παραγωγοί του Kiss να δίνουν όλες τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό που θα παίξουμε αύριο. Οπότε μην το ξεχνάτε.
0: Να είστε προετοιμασμένοι, παιδιά. Πάρτε ένα σημειωματάριο δίπλα σας. Τι είστε στο αυτοκίνητο, τι είστε στο σπίτι, τι είστε στη δουλειά.
1: Και όποτε ακούτε μια απάντηση, τσουπ, σημειώστε τη.
0: Ναι.
1: Αύριο μπορεί να χτυπήσει το τηλέφωνο και να είναι ένας τρελός που να σας πει γεια σας. Κληρωθήκατε να παίξετε σήμερα.
0: Σίγουρα τρελός θα είναι αυτός που θα σας πάρει.
1: Είναι γεγονός.
0: Το ξέρω από το γεγονός. Αυτό τον κύριο. Τέλος πάντων.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτός ο κύριος. Φανταστικός κύριος.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Εύχομαι να είναι μια καλύτερη μέρα αύριο, γιατί σήμερα αισθάνομαι ότι έχω κάνει 4 εκπομπές.
0: Θέλω να σου πω ότι εγώ έκλεισα το διακόπτη τώρα. Τελείωσε. Ο εγκέφαλος έχει χαλάσει.
1: Ναι, αλλά ακόμα μιλάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Νταν, σας παρακαλώ να είστε εδώ, γιατί χωρίς εσάς εδώ είμαστε ένα τίποτα. Είμαστε μια.
0: Εσύ καλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άντε. Να έρθει η Βρυδίκη. Άντε, χαχαχα, τι αστείοι που είμαστε.
1: Να
0: καλημέρα.
1: Ακούσουμε και τα best of. Καλημέρα σε όλους.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
1: Ένας που ροχαλίζει, μία που ροχαλίζει πάρα πολύ και ή τον ανέχεται το έτερο νήμιση ή έχουν αποφασίσει να κοιμούνται σε χωριστές κρεβατοκάμερες για να μην.
0: Γιατί πάλι δεσμευμένοι πρέπει να μας πάρουν. Εγώ θέλω να μας πάρει ένα χρέπι της μοίρας.
1: Ας πάρει όποιος είναι και θα δούμε τώρα. Κατά περίπτωση θα πάει.
3: Εμένα ροχαλίζει ο σύντροφός μου. Εγώ όταν τον ακούω να ροχαλίζει, επειδή είναι ένας άνθρωπος που κουράζεται πάρα πολύ,
1: ναι.
3: Με ξυπνάει, δεν κοιμάμαι. Ναι. Αλλά νιώθω μία ευχαρίστηση γιατί νιώθω ότι εκείνος ξεκουράζεται.
1: Αυτό ναι. Λέγεται έρωτας, το ξέρεις, ε. Πόσα χρόνια είστε μαζί, ρε Έρικα?
3: Ένα χρόνο περίπου.
0: Στον ένα χρόνο.
1: Τώρα μας ξαναπάρει σε 2-3 χρόνια. Ένας Γερμανός τουρίστας πήγε με την οικογένειά του διακοπές στην Κο, και προσπαθώντας να πιάσει μια ξαπλώστρα για να περάσει ο άνθρωπος τη μέρα του, συνειδητοποίησε ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι πάνε, πετάνε κάτι πάνω, την πιάνουν, την καπαρώνουν, κάνουν άλλα πράγματα. Έκανε αγωγή λοιπόν στο ξενοδοχείο και δικαιώθηκε. Μου έχει τύχει να πηγαίνω σε παραλία που γίνεται χαμός και να βλέπεις 15 ξαπλώστρες οι οποίες είναι καπαρώνουν. Άδειες. Όχι με πράγματα.
0: Με ένα βρακί, μια πετσέτα, ένα κοκτέιλ πάνω, μια ταυτότητα.
1: Να σου πω κάτι. Αν ήταν με ένα βρακί, δεν θα παραπονιόμουν.
0: Πήγες και θα καθόσουν πάνω σε ξένη ξαπλώστρα με βρακί.
1: Θα έλεγα κάποιος άνθρωπος έχει πεταχτεί μέχρι την τώρα.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Σε ποια οροσειρά βρίσκεται το όρος Everest?
4: Άλλη.
1: Ποιος συνέθεσε την ένατη συμφωνία?
4: Μετόβεν.
1: Ποιος ηθοποιός υποδίθηκε τον Τζακ στην ταινία Τιτανικός?
4: Άλλη.
1: Πόσα χρόνια διήρκησε ο 80ετής πόλεμος?
4: Άλλη, έφαγος.
1: Ποιο άθλημα χρησιμοποιεί τον όρο Ρουάματ?
4: Ρουαμάτ, στα χαρτιά.
1: Σε ποια οροσειρά βρίσκεται το όρος Everest?
4: Πάμε παρακάτω, ακολύσει, δεν.
1: Τι είναι το αβοκάντο, φρούτο ή λαχανικό?
4: Τα έκανα σαλάτα, δεν πειράζει.
1: Περίμενε, μωρέ, μη μου βιάζεσαι, μωρέ.
0: Αν δεν ήσουν αγχωμένη, θα βρίσκεις κι άλλα. Δεν ξέρεις ότι στον Τιτανικό έπαιζε ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, ας πούμε, δεν γίνεται.
4: Oh yes!
0: Ο εκατονταετής πόλεμος, παραδόξος, κράτησε 116 χρόνια, όχι 100.
4: Το λένε εκατονταετή, γι' αυτό και έχω το ζώο.
0: Θέλω να σε πάω σε πάρα πολύ ωραία νέα.
1: Και
0: αυτά είναι για μαθητές στην Ελλάδα που καταφέρνουν να διακριθούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Φανταστικό.
0: Και συγκεκριμένα μιλάμε για 4 μαθήτριες από την Κρήτη.
1: Η Κρήτη, για κάποιο λόγο, νομίζω έχει θριαμβεύσει σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς αρκετές φορές.
0: Εσύ το οξυγόνο εκεί είναι διαφορετικό.
1: Να πω, ρε παιδί μου.
0: Το οξυγόνο, η στάκα, η χοχλή και τη γανιτή πατάτα και το γαμοπύλαφο.
1: Μπράβο στα παιδιά. Για πες λοιπόν, τι καταφέρανε.
0: Λοιπόν, καταφέρανε να δημιουργήσουν μία εφαρμογή, το Calmify AI, που σημαίνει χαλάρωση, ρε παιδί μου. Το Calm είναι χαλαρός και βγήκανε πρώτες τα κορίτσια σε διεθνή διαγωνισμό.
1: Μπράβο στην Κρήτη.
0: Ναι, μπράβο στα κορίτσια. Έρχεται σε μία από τις πιο γνωστές πόλεις της Ιταλίας για το τιραμισού, το Τρεβίζο της Ιταλίας. Άκου τώρα τι γίνεται εκεί. Γίνεται ένας μαραθώνιος 10 χιλιόμετρων. Το ίδιο Σαββατοκύριακο που γίνεται ο μαραθώνιος, γίνεται και το φεστιβάλ τιραμισού.
1: Ωραία.
0: Και τι σου λένε οι διοργανωτές?
1: Τι σου λένε?
0: Αν τρέξεις τα 10,1 χιλιόμετρα, μετά μπορείς να έρθεις στην κεντρική πλατεία του χωριού και να φας τιραμισού στα κιλά σου. 100 κιλά είσαι. 100 κιλά τιραμισού.
1: Να βιαστούμε, να γραφτούμε.
0: Μπορείς να τρέξεις 10 χιλιόμετρα,
1: ρε φίλε. Θα ξεκινήσω να τρέχω, σιγά σιγά θα περπατάω, οπότε θα τερματίσω. Τώρα θα τερματίσω όρθιο στα 4, δεν έχει σημασία.
0: 4 μη σε τερματίσουν, αυτό είναι το θέμα.
1: Και 4 να με τερματίσουν. Ναι, είμαι 82 κιλά. Θα φάμε και 4.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Σήμερα το αγωνιστικό ενδιαφέρον στρέφεται στα Super League Playouts με τον Αστέρα Άκτορ να αντιμετωπίζει τον Πανσεραϊκό, την Κηφισιά να αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο και τον Πανετολικό να αντιμετωπίζει την ΑΕΛ Νόβιπετ. Στη Λα Λίγκα της Ισπανίας, παρόλο που μαθηματικά η Μπαρσελόνα είναι ήδη πρωταθλήτρια, έντονο είναι το ενδιαφέρον για τις υπόλοιπες θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Η έκτη στη βαθμολογία Θέλτα αντιμετωπίζει τη 19η Λεβάντε και η 10η Οσασούνα, την 4η Αθλέτικο Μαδρίτης.
0: Sports News powered by Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Ο Bryan Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Bryan Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
10: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Πεθαρά μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: 1000 ευρώ το λεπτό.
14: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
15: 8.
14: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
13: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
16: Τρίτη 12 Μαΐου σήμερα και αν από το πρωί τρέχεις, απαντάς σε email, πίνεις καφέ στο πόδι, είσαι κολλημένος στην κίνηση, απλά προσπαθείς να θυμηθείς τι ημέρα είναι, χαλάρωσε. Τώρα είσαι στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's Now και ήρθα στην παρέα σου για να κάνουμε το πιο όμορφο πρωινό μας. Αμέσως τώρα ξεκινά ακόμα ένα Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο και με 92 λεπτά non-stop μουσικής. Για τις επόμενες δύο ρίτσες, θέλω να αφήσουμε πίσω μας, παιδιά, την πίεση και να βάλουμε έτσι ρυθμό στη μέρα μας. Σήμερα σας έχω και απαντήσεις για 1000 ευρώ το λεπτό και φυσικά Kiss Fuel Pass. Όλα αυτά όμως σε πάρα πολύ λίγο, γιατί τώρα ακούμε Ace of Base, All That She Wants, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Σίραν Shape of You. Θυμηθείτε, σήμερα είναι Τρίτη, 12 Μαΐου. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο 92,9 Kiss και πάμε να βγούμε έξω να δούμε τι γίνεται. Εγώ θα έλεγα όχι, αλλά ας πάμε να δούμε τι γίνεται στον Κύφισο, ουρές χιλιόμετρων και σήμερα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Από Εγάλε έως και πάνω στη Λυκόβηση γίνεται, παιδιά, ο κακός χαμός. Τι να λέμε τώρα, δηλαδή από τις πρώτες πρωινές ώρες γίνεται αυτός ο χαμός. Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης και στους γύρω δρόμους εκεί στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στην Αρδιτού και στη Βασιλής Σοφίας. Παρόμοια κατάσταση και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, χαμός και στα δύο ρεύματα βλέπω της Κηφισίας, ιδίως στο ρεύμα της ανόδου. Χαμηλές ταχύτητες και στην Αλίμου και στη Λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και εννοείται, δεν ξεχνάμε ποτέ, μα ποτέ όμως, την αγαπημένη μας Νότ Αττική Οδό, που και εκεί υπάρχουν φουλ καθυστερήσεις. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο φτάνουν έως και 25 λεπτά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα εκεί το τέταρτο θα κολλήσετε, γύρω στα 15 λεπτά. Καλή επιτυχία Ελλάδα, θα πω, γιατί ταιριάζει και με την ημέρα σήμερα.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Τώρα λοιπόν σας έχω απάντηση για αύριο για τα 1000 ευρώ το λεπτό της Τετάρτης που παίζουμε κάθε πρωί στις 9 παρά 20 στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Όπως έχετε καταλάβει, κάθε μέρα όλοι μας εδώ η παραγωγή του Kiss θέλουμε να σας βοηθήσουμε, θέλουμε να σας φέρουμε κοντά στα 1000 ευρώ και σας αποκαλύπτουμε απαντήσεις για την επόμενη μέρα του διαγωνισμού σε όλες τις εκπομπές, οπότε πρέπει να κάτσετε να ακούσετε. Τώρα θα μάθετε την απάντηση στην ένατη ερώτηση που είναι σαξόφωνο, μάλιστα. Λοιπόν, σε λίγο, τρεις αριθμοί μπορούν να κάνουν τη διαδρομή σου λίγο πιο οικονομική. Μην πας πουθενά, γιατί έρχεται το Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελλήν. Τώρα, how deep is your love?

0: Kelly Clarkson, 90's του Now, όλες οι επιτυχίες παίζουν και σήμερα δυνατά εδώ στο 92,9 εκεί, σε Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας έως τις 12 το μεσημέρι. Να δώσω πολλές καλημέρες στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Σάμο που μου έχετε στείλει μήνυμα. Καλημέρα σε όλους, περιμένω να δω από πού αλλού μας ακούτε. Λοιπόν, η εβδομάδα μόλις ξεκίνησε να τρέχει και για να τρέξει καλύτερα, ξέρετε τι πρέπει, βάζουμε καύσιμα στο πρόγραμμα. Κάθε μέρα λοιπόν στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα, 92,9 Kiss και η Ελίν χαρίζουν το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ, παιδιά. Πολύ σημαντικό ενίσχυση και βοήθεια από εμάς για εσάς. Και τώρα θέλω να πάμε να ακούσουμε παρέα τους 3 τυχαίους αριθμούς που ψάχνω για σήμερα.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
2: 2, 3, 4.
0: Λοιπόν, για τσεκάρετε την πινακίδα σας και αν τελειώνει με 234, 234 να τελειώνει, να είστε κάτοικος Αττικής και το όχημα για το οποίο μιλάμε και ψάχνουμε να είναι στο όνομά σας. Λοιπόν, περιμένω το τηλέφωνό σας στο 210-85.000 μέσα στα επόμενα 5 λεπτάκια. Για να δούμε, θα βρεθεί νικητής για το Kiss Fuel Pass από τον 92,9 και την Ελίν. Για να δούμε. Συνεχίζουμε με αγαπημένο Bruno Mars και I Just Might εδώ στο 92,9 Kiss.

Late 90s, να όλες οι επιτυχίες παίζουν σε 92,9 και δυστυχώς σήμερα δεν βρέθηκε ο τυχερός που να είχε τους αριθμούς που ψάχναμε στην πινακίδα του. Αυτό όμως σημαίνει ένα πράγμα, παιδιά. Η ευκαιρία συνεχίζεται. Συντονιστείτε ξανά στο 92,9 Kiss σήμερα στις 5 το απόγευμα, γιατί μαζί με την Τατού. Αυτό όμως σημαίνει ένα πράγμα, παιδιά. Η ευκαιρία συνεχίζεται. Συντονιστείτε ξανά στο 92,9 Kiss σήμερα στις 5 το απόγευμα, γιατί μαζί με την Ελίν χαρίζουμε

0: καυσίμων ή δώρα. Αν λοιπόν συλλέξετε 500 πόντους από καύσιμα κρίσταλ, κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ δώρο επιταγή για αγορές στα πρατήρια Ελλήν. Εμείς συνεχίζουμε με Alicia Keys και Falling.
1: 90's to now. Είσαι στον 92,9 Kiss.

Harry Styles, As It Was, είστε πάντα στο 92,9 και με αφορμή το τραγούδι που ακούμε, αυτή η φίλη η ακροάτρια που κληρώθηκε θα πάει να το δει live στο Άμστερνταμ και επίσης στέλνουμε και άλλη φίλη ακροάτρια για να δει Bruno Mars στο Μιλάνο και αυτά δεν σας τα λέω τυχαία, γιατί φέτος θα ζήσετε ένα μαγικό καλοκαίρι με συναυλαϊκές εμπειρίες που θα τις θυμάστε για όλη σας τη ζωή. Άλλος ακροατής που θα κληρωθεί σε λίγο θα πάει να δει Teddy Swims. Παιδιά, πανικός στη Μαδρίτη. Έχει ανοίξει η φόρμα συμμετοχής για να πάτε να τον δείτε στο Mad Cool Festival για τις 9 Ιουλίου και δεν θα δείτε μόνο Teddy Swims, θα δείτε Charlie Puth, Zara Larsson, Lord, Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Keys για εσάς. Οπότε θέλω να μπείτε στο site του Keys 929.gr να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και να ξέρετε ότι μετά θα ακολουθήσει και ο The Weeknd στη Λισαβόνα στις 5 Σεπτεμβρίου. Εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε Rag & Bone Man, Human, πάντα συντονισμένοι στον καλύτερο ξένο σταθμό της πόλης, στο 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ακούγαμε εκεί για να πάρουμε καμιά απάντηση που η ραδιοφωνική παραγωγή όλη τη διάρκεια τη μέρα δίνουν τι απαντήσει που θα παίξουμε τώρα.
2: Κάθε μέρα ακούμε.
3: Ποιο μέρο του λόγου είναι η λέξη γρήγορα?
2: Επίδημα. Επειδή το βάζω πάρα πολύ στη δουλειά, μπορεί να τα έχω ακούσει, οπότε περιμένω να και μου έρθουν, ναι.
0: Κάθε πρωί στι 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς, παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενο νικητή μπορεί να είσαι εσύ.
4: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του Kiss at Work, 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90s now και κάπου εδώ η μέρα αρχίζει να παίρνει πραγματικά μπρος. Ευρυδική Βαλαβάνη μαζί σου μέχρι τις 12 το μεσημέρι και στη συνέχεια έχουμε πράγματα που αξίζει να μάθεις, οπότε όπου και αν είσαι αυτή τη στιγμή, στο αυτοκίνητο, στο γραφείο ή στο σπίτι, για αδυναμπωσέ την λίγο την ένταση γιατί συνεχίζουμε non-stop με 92 λεπτά μόνο επιτυχίες.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 90's του Ναού, επιτυχία στο 92,9 Kiss. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από όπου και αν μ' ακούτε. Καλημέρα και σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Και πριν πάμε σε μια πάρα πολύ ωραία πρόταση που σας έχω, θα σας αποκαλύψω ακόμα μια παντισούλα για αύριο, για τα 1000 ευρώ το λεπτό, για να είστε προετοιμασμένοι όταν ο Αργύρης θα σας κάνει τις ερωτήσεις αυτές, που είναι λίγο αγχωτικές, δεν το κρύβω, αλλά εσείς θα είστε διαβασμένοι. Η απάντηση λοιπόν στην έκτη ερώτηση είναι τέχνη του δρόμου, street art. Και τώρα λοιπόν σε αυτό το ωραίο που αξίζει να ξέρετε, στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση η έκθεση του Γιώργου Λάνθιμου Photographs γίνεται καθολικά προσβάσιμη σε όλους. Μιλάμε για μια σειρά από ειδικές περιηγήσεις με διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα για κοφά και βαρύκοα άτομα, αλλά και με ζωντανή ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία. Η τέχνη ανοίγει πραγματικά για όλους με 182 φωτογραφίες από τα γυρίσματα των του Λάνθιμου και τα ταξίδια του στην Ελλάδα, με την υποστήριξη της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους. Η εμπειρία γίνεται πιο συμπεριληπτική από ποτέ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο onassis.org. Συνεχίζουμε με John Legend, All of Me.

0: Συνεχίζουμε με όλες τις 90's των επιτυχίες. Φυσικά εδώ στα 92,9 εκεί ακούμε Enrique Iglesias, Bailando. Θυμηθείτε, σήμερα είναι Τρίτη, 12 Μαΐου. Και σήμερα ξεκινάει η μεγαλύτερη μουσική γιορτή της Ευρώπης, η Eurovision του 26, που διεξάγεται στη Βιέννη. Και φυσικά, όλα τα βλέμματα για εμάς είναι στραμμένα στο δικό μας Ακύλα, που εκπροσωπεί την Ελλάδα με το τραγούδι Φέρτο και έχει κάνει πανικό και δικαιολογημένα. Ο Ακύλας διαγωνίζεται απόψε στον πρώτο ημιτελικό και μάλιστα θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση, κάτι που πολλοί Eurofans θεωρούν πολύ δυνατή σειρά εμφάνισης, πολύ τυχερή αυτή η θέση, η τέταρτη, και τα καλά νέα δεν σταματούν εκεί, γιατί αυτή τη στιγμή, παιδιά, η Ελλάδα παραμένει μέσα στα μεγάλα φαβορί των bookmakers, με αρκετούς μάλιστα να μιλούν ακόμα και για ελληνική επιστροφή στην κορυφή. Μωρέ λέτε. Οπότε απόψε το βράδυ συντονιζόμαστε όλοι στην ΕΡΤ, στέλνουμε θετική ενέργεια στον Ακύλα και στο Φέρτο και... θα το πω. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Σε λίγο θα σας πω ποιο είναι, σύμφωνα με νέα αστρολογική ανάλυση, το ζώδιο που θεωρείται το λιγότερο τρυφερό του ζωδιακού. Πρώτα όμως, που πάμε σε μια γρήγορη βόλτα στην αγορά και επιστρέφουμε ξανά εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Hi everyone, it's Teddy Swims.
2: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τρεις εργένιδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
8: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 92,9 Kiss.

Share, Believe, είστε πάντα στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90s to now. Παιδιά, το λατρεύω το τραγούδι, με ξεσηκώνει, δεν ξέρω για εσάς. Λατρεύω Share γενικότερα. Τώρα, πάμε να σας πω κάτι, και αυτό που θα σας πω θα ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα εδώ στην παρεούλα. Σύμφωνα λοιπόν με νέα αστρολογική ανάλυση, υπάρχει ένα ζώδιο, παιδιά, που θεωρείται το λιγότερο στοργικό του ζωδιακού. Ναι, αυτό που δύσκολα θα σου πεις αγαπώ, δεν είναι ιδιαίτερα των αγκαλιών, δεν θα σε πάρει και απαραίτητα τηλέφωνο για να δει αν έφτασε σπίτι, αλλά αν σε βάλει στη ζωή του, είναι all in που λέμε. Το ζώδιο αυτό είναι ο κριός. Σύμφωνα με έρευνες, έτσι. Δεν το λέω εγώ. Οι κριοί λένε λοιπόν πως είναι παρορμητικοί, είναι ανταγωνιστικοί, βάζουν συχνά το στόχο πάνω από το συνέστημα και δεν είναι από αυτούς που θα εκφράσουν εύκολα την τρυφερότητά τους. Δεν είναι, πώς να το πω, χαδιάριδες. Από την άλλη όμως είναι αυθεντικοί.

είναι ειλικρινείς και όταν αγαπήσουν το κάνουν με όλο τους το είναι. Λοιπόν, εγώ δεν έχω εμπειρία, δεν ξέρω από κρύους. Έχουμε εδώ κανέναν κρυό στην παρέα που μπορεί να επιβεβαιώσει αυτή την έρευνα? Για να δω τα μήνυματά σας. Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, εδώ στο 92,9 Kiss. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears.

0: Έτσι, τρυφερά θα σας αφήσω. Πολύ τρυφερά. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Πριν όμως σας πω αντίο, να πω όμορφη καλημέρα στην Κατερίνα από το Παλαιοφάλιρο και καλημέρα στην Κομωτινή που με ακούνε από την iMagic, σε όλα τα παιδιά εκεί στο γραφείο. Λοιπόν, πριν έτσι φύγω, θέλω να σας ρωτήσω κιόλας. Περάσατε καλά? Τραγουδήσατε? Γελάσατε? Ξεχάσατε λίγο τις υποχρεώσεις σας? Αν όλα αυτά έγιναν, έστω ένα από όλα αυτά συνέβη, τότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Γιατί έτσι το ζήσαμε μαζί, το κάναμε σωστά. Δίνουμε ραντεβού για αύριο πάλι, την ίδια ώρα, στο 92,9 Kiss και στο Kiss at Work. Έρχεται τώρα η Μαρία Γεωργάκη να με περισσότερες επιτυχίες 90's to now, για να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Σήμερα το αγωνιστικό ενδιαφέρον στρέφεται στα Super League Playouts, με τον Αστέρα Άκτορ να αντιμετωπίζει τον Πανσεραϊκό, την Κηφισιά να αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο και τον Πανετολικό να αντιμετωπίζει την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Στη Λα Λίγκα της Ισπανίας, παρόλο που μαθηματικά η Μπαρσελόνα είναι ήδη πρωταθλήτρια, έντονο είναι το ενδιαφέρον για τις υπόλοιπες θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Η έκτη στη βαθμολογία Θέλτα αντιμετωπίζει τη 19η Λεβάντε και η 10η Οσασούνα, την 4η Αθλέτικο Μαδρίτης.
1: Sports News powered by Bet365. Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
1: Για 18η χρονιά το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ, με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ, 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
5: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
7: Θέλω να σε πάω σε πάρα πολύ ωραία νέα.
8: Για
7: και αυτά είναι για μαθητές στην Ελλάδα που καταφέρνουν να διακριθούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
8: Φανταστικό.
7: Και συγκεκριμένα μιλάμε για 4 μαθήτριες από την Κρήτη.
8: Η Κρήτη για κάποιο λόγο έχει θριαμβεύσει σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς αρκετές φορές.
7: Εσύ το οξυγόνο εκεί είναι διαφορετικό.
8: Να πω ρε παιδί μου.
7: Το οξυγόνο, η στάκα, η χοχλή και τη γανιτή πατάτα και το γαμοπύλαφο.
8: Μπράβο στα παιδιά. Για πες λοιπόν τι καταφέρανε.
7: Λοιπόν, καταφέρνουν να δημιουργήσουν μία εφαρμογή, το Calmify AI. AI, που σημαίνει χαλάρωση, ρε παιδί μου. Το calm είναι χαλαρό. Και βγήκανε πρώτες τα κορίτσια σε διεθνή διαγωνισμό.
8: Μπράβο στην Κρήτη.
7: Ναι, μπράβο
8: στα κορίτσια.
5: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 1000 ευρώ το λεπτό.
8: Ποιο νησί είναι μεγαλύτερο, η Ρόδος ή η Εύβοια?
9: Εύβοια.
10: 1000 ευρώ στην τσέπη, έτσι μέσα σε ένα λεπτάκι πανεύκολα.
5: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
10: Ένα πολύ όμορφο πρωινό Τρίτης, 12 Μαΐου, έχει ξεκινήσει στο 92,9 Kiss με ένα μεγάλο χαμόγελο στα χείλη, με αρκετή ζέστη. Σήμερα είναι η πιο σωστή ημέρα της εβδομάδας. Έτσι, ένα μικρό καλοκαιράκι που λέμε, αλλά βέβαια θα χαλάσει από την άλλη εβδομάδα λιγουλάκι, αλλά μην φανταστείτε. Άνοιξη, άνοιξη και στα αυτάκια σας, αφού σας έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία θέματα και φυσικά 92,9 επιτυχίες. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη, να παρέα μέχρι τις 2.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι του Now στο 92,9. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Θέλω να σας πω ότι σήμερα ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ξεκινά. Στις 10 το βράδυ περιμένουμε πώς και πώς, με τον πρώτο ημιτελικό και με την Ελλάδα να ρίχνεται νωρίς τη μάχη και με τον Ακύλα μας να εμφανίζεται τέταρτο στη σειρά, ερμηνεύοντας το Φέρτο σε μια συμμετοχή που έχει ήδη συγκεντρώσει πάρα πολύ θετικά σχόλια. Χθες έγινε κιόλας η πρόβα και έτσι μας έδωσε για πρώτη φορά στους δημοσιογράφους και σε όλους εμάς την πλήρη εικόνα της ελληνικής κοινικής παρουσίας. Το reference με τους Παρθενώνες, πολλοί δεν το κατάλαβαν από ό,τι είδα κάτω στα σχόλια. Αυτό είναι λίγο λυπηρό βέβαια, γιατί έχει το Παρθενώνα από πίσω και λέει Φέρτο, οπότε πρέπει να το καταλάβουμε. Υποτίθεται ότι θέλουμε πίσω τα αγάλματα. Αλλά τέλος πάντων, πάμε για κάτι που σας ενδιαφέρει πάρα μα πάρα πολύ.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Και βέβαια σας ενδιαφέρει να ξέρετε τις απαντήσεις από σήμερα και αύριο, κουκλάκια ζωγραφιστά, να ξέρετε τι να απαντήσετε στον Αργύρη μας και στη ζωή, γιατί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Λοιπόν, αύριο λοιπόν, στην πέμπτη ερώτηση, εσείς θα απαντήσετε 2 κίτρινες. Αυτή είναι η απάντηση. Τι άλλο θέλετε? Τι άλλο θέλετε? Στα οπα-οπα σας έχουμε. Τι διαγωνισμούς? Τι τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό? Αχ, εδώ μένετε. Συντονισμένοι στο 92,9.
2: My love, I take one look at you, you're taking me

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 και έχουμε φυσικά καθημερινά φανταστική παρέα. Η καλύτερη παρέα είναι τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Να ξέρετε ότι σε πολύ λίγο θα κάνουμε και διαγωνισμό, όχι ακόμα. Πάντως η Ζαρτό με τα αγαπημένα τα δερμοκαλλυντικά, η επιστήμη πίσω από την ομορφιά Ζαρτό, θα σας ευχαριστήσει πάρα πολύ, γιατί θα σας φροντίσει, γιατί δεν ψάχνετε απλά κρέμα, αλλά αποτέλεσμα, και θα το έχετε από το γιατρό σας, όχι από το ράφι, μόνο σε δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπιριμπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 92,9.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Έπεσα πάνω σε ένα από τα πιο παράξενα και ταυτόχρονα εντυπωσιακά trends των τελευταίων εβδομάδων. Δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει, τον καφέ με αυγό. Δεν ξέρω πώς πίνετε εσείς τον καφέ σας με αυγουλάκι. Πρόκειται για ένα ρόφημα που έχει γίνει viral, κυρίως μέσα από το TikTok. Το ρόφημα πάντως αυτό, γνωστός egg coffee, έχει τις ρίζες του στο Βιετνάμ. Την εποχή εκείνη, το 1946, το φρέσκο γάλα ήταν δύσκολο να βρεθεί, με αποτέλεσμα οι δημιουργοί να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις. Έτσι, ο κρόκος αυγού χτυπήθηκε μαζί με ζαχαρούχο γάλα, δημιουργώντας αυτή την πλούσια αφράτη κρέμα. Πάντως, πίσω από την αισθητικά ελκυστική εικόνα του, οι ειδικοί λένε πως δεν είναι πολύ καλό η κατανάλωση.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, σας έχουμε πολύ ανάγκη.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Έχουμε ακόμα ένα Kiss My Weekend να πάρετε τον αέρα σας στη Λευκάδα να το ευχαριστηθείτε. Οπότε μπαίνετε στο Instagram για Kiss My Weekend αποδράσεις και μπορείτε να διεκδικήσετε ένα τρίμερο στο ξενοδοχείο Τεζόρο στη Νίκη Άννα Λευκάδας. Να ξέρετε ότι ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου και να σας πω ότι είναι ένα υπέροχο ξενοδοχείο, γιατί είναι σε αυτή τη χτισμένη έτσι από πέτρο και ξύλο ξενοδοχειακή μονάδα, θα το ευχαριστηθείτε πάρα πολύ. Η παράδοση συναντιέται έτσι με το μοντέρνο, το μοναδικό ύφος της αρχιτεκτονικής. Σε όλα τα δωμάτια που βρίσκονται αμφιθεατρικά γύρω από την πισίνα του ξενοδοχείου διαθέτουν μπαλκόνι, βεράντα, να χαλαρώσετε, να ξεκουραστείτε και η αλήθεια είναι ότι το έχουμε όλοι ανάγκη.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί!
6: Και εκεί. Χρήστα, Βουλφάν, ενέκεια.
4: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
8: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί στις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers. Και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstatuconvention.gr.
13: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
14: Πέρτο.
15: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
14: Μην το φέρεις.
15: Γιατί?
14: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
16: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: 1000 ευρώ το λεπτό.
19: Ποιο είναι εκεί ο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
20: Οι Spice Girls.
19: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
21: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Κις για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
18: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Μα είστε υπέροχοι για τα ωραία σας τα μηνύματα και τα ηχητικά που ακούμε, γιατί ευχαριστιέστε πάρα πολύ να ακούτε 92,9 Kiss και πώς να μην ευχαριστιέστε. Εκτός από το ότι έχουμε την καλύτερη μουσική, έχουμε και τα πιο ωραία δώρα, τους πιο ωραίους διαγωνισμούς. Για ετοιμαστείτε γιατί σε λιγάκι σας έχω πάρα πολύ ωραία έκπληξη κι εγώ. Ούτως ή άλλως έχουμε και το 1000 ευρώ το λεπτό που σε πολύ λίγο ετοιμαστείτε για να σας πω και την απάντηση την αυριανή. Αμέσως τώρα πάμε να ακούσουμε Anastasia και Sick and Tired.

0: Time We Touch στο 92,9 Kiss και εμείς εδώ πάντα παρέα με τα δερμοκαλλιντικά Ζαρτό. Ήρθε η ώρα να κάνουμε τον ωραίο τον διαγωνισμό μας, γιατί η Ζαρτό μας προσφέρει κρυστάλλινη επιδερμίδα, λαμπερή και γεμάτη υγεία με την Diamond Luxurious Cream, εμπλουτισμένη με διαμάντια. Αυτή την κρέμα θα πάρετε και κολαγόνο, γιατί η επιδερμίδα έτσι δείχνει πιο λία και νεανική. Και μαζί έχουμε και την Sun Protection Cream SPF 50+, για να εξασφαλίζετε καθημερινά υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τη φωτογύρανση. Στέλνετε στο Viber στο 6942-929-929 πρώτα τη λέξη Ζαρτό και ενώ όνομα τεπώνυμο και την περιοχή που μας ακούτε.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Δεν ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό και αύριο στην 8η ερώτηση θα απαντήσετε τη λέξη Πανδώρα. Τι άλλο θέλετε λοιπόν? Είπαμε ακόμα μία απάντηση και μετά έρχεται και ο Γιώργος Λάζαρος και τα παιδιά, η Ελένη με τον Αλέξανδρο και η Χριστίνα, να σας πούν και άλλες απαντήσεις.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη, να μαζί μέχρι τις 2. Πολλά γλυκά φιλιά και σε εσάς που στέλνετε τα ωραία σας τα μηνύματα και στο Μαράκι, αυτή την καταπληκτική και πανέμορφη καλλιτέχνηδα που ακούει 92,9 Kiss καθημερινά. Μπράβο. Μου λέει ξυπνάω από το πρωί και σας ακούω. Έτσι, έτσι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, παρακαλώ. Λοιπόν, δεν ξεχνάτε, κάθε μέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα, 92,9 Kiss και η Ελίν δίνουν τη δυνατότητα σε δύο από εσάς να κερδίσετε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ εκαστός. Οπότε συντονίζεστε καθημερινά, ακούτε τους τρεις αριθμούς που πρέπει να τελειώνει η πινακίδα σας και καλείτε στο τηλέφωνο μέσα στα επόμενα 5 λεπτά στο 2-10-80-50-000 για να τα κερδίσετε.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Το Τρεβίζο της Ιταλίας γίνεται ένας μαραθώνιος 10 χιλιόμετρων. Το ίδιο Σαββατοκύριακο που γίνεται ο μαραθώνιος γίνεται και το φεστιβάλ Τιραμισού.
3: Ωραία.
2: Και τι σου λένε οι διοργανωτές?
3: Τι σου λένε?
2: Αν τρέξεις τα 10,1 χιλιόμετρα, μετά μπορείς να έρθεις στην κεντρική πλατεία του χωριού και να φας τιραμισού στα κιλά σου. 100 κιλά είσαι. 100 κιλά τιραμισού.
3: Να βιαστούμε, να γραφτούμε.
2: Μπορείς να τρέξεις 10 χιλιόμετρα,
3: ρε φίλε. Θα ξεκινήσω να τρέχω, σιγά σιγά θα περπατάω, οπότε θα τερματίσω. Τώρα θα τερματίσω όρθιο στα 4, δεν έχει σημασία.
2: Σε τερματίσουν, αυτό είναι το θέμα.
3: Και τέσσερις να με τερματίσουν. Ναι, είμαι 82 κιλά. Θα φάμε και τέσσερις.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχαίοι. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire. Thai Pickle. White Barbecue. Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: 92,9 Kiss.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Θέλω να σας πω ότι μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση αυτό το trend με τις σαρδέλες στο TikTok. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Το φαινόμενο, παιδιά, δεν είναι απλώς διατροφικό ότι όλοι τρώνε ξαφνικά σαρδέλες. Είναι θέμα εποχής. Ένα κόσμο λοιπόν που ακριβένει. Η νέα γενιά ψάχνει τρόπους να δείξει ότι ζει καλά, χωρίς να ξοδεύει πολλά. Και κάπου εκεί η σαρδέλα στην κονσέρβα γίνεται σύμβουλο, οικονομική, θρεπτική, αλλά και αν την παρουσιάσει σωστά είναι και πάρα πολύ cool. Ξαφνικά λοιπόν αυτό που ήταν το πιο απλό πράγμα στον κόσμο, στο εξωτερικό γίνεται σικιουτερή. Άνοιγε λοιπόν την κονσέρβα, τη στείνει όμορφα, βάζει δίπλα κράκερ, ελιές, ίσως ένα καλό κρασί και έχει και μια πάρα πολύ ωραία εικόνα που δείχνει πολύ πολύ ψαγμένη. Είναι η ίδια σαρδέλα, απλώς με άλλο αφήγημα.

0: Undressed στο 92,9 Kiss. Μ' αρέσει τόσο πολύ αυτό το τραγούδι. Έτσι μου βγάζει αυτό το vibe καλοκαίρι, να περπατάς, να είσαι στο αυτοκίνητο στην παραλιακή και να πηγαίνεις στη θάλασσα, να πηγαίνεις στη βόλτα σου. Τι ωραία. Φυσικά ακούγοντας 92,9 Kiss, αυτά πάνε πακέτο. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργά και να πάντα παρέα με την Ζαρτό. Για όσους δεν ψάχνουν απλά κρέμα, αλλά αποτέλεσμα. Δεν είναι skincare, παιδιά, είναι επιλογή, έτσι. Και δεν είναι όλα τα προϊόντα ίδια. Και αυτό το καταλαβαίνεις με τη Ζαρτό. Έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια μέχρι τις 5. Εμείς τα λέμε αύριο στις 12. Πολλά φιλιά.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται? Υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Και εκεί.
10: Και εκεί!
11: Και εκεί!
12: Χρήστα, βουλθά, ενέκεια.
9: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: 1000 ευρώ το λεπτό. Άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί που δοθήκανε όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε όλες τις εκπομπές.
14: Κάτι έχω ακούσει τώρα, αν μου έρθουνε καλό είναι.
15: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το Smells Like Teen Spirit?
14: Nirvana. Κάποιες μέρες θα σημειώνω. Όταν είμαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο και τα ακούω και στο κινητό και τα λοιπά, τα σημειώνω.
13: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
16: Όμορφη ανοιξιάτικη Τρίτη με τέλεια θερμοκρασία λίγο πριν αρχίσουν οι ζέστες και το απολαμβάνουμε. Γεια σας, εδώ στον 92,9 Kiss. Κάθε ώρα αποκαλύπτουμε μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Την επόμενη ώρα θα κερδίσετε το γεύμα εργασίας και έχουμε νέα για την Eurovision. Έχουμε χρήσιμα tips και επιτυχίες 90's του Now από Τζαμίλια, Imagine Dragons και πολλούς άλλους. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Τρίτη 12 Μαΐου στον 92,9 Κίσκεη. Απάντηση στην 7η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό είναι 20. Σημειώστε τη. Συνεχίζουμε με Passenger με Bruno Mars και Shakira που 16 χρόνια μετά συνεργάστηκε ξανά με τη FIFA για το τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλου που θα κυκλοφορήσει την 5η. Ακούμε πάντα 92,9 Κίσκεη.

0: La Tortura με τη Σακύρα εδώ στον 92,9 και εδώ γίνονται τα World Concerts. Ο διαγωνισμός δηλαδή που σας στέλνει ταξίδια στο εξωτερικό με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δείτε συναυλίες των μεγαλύτερων στάρ. Εσείς μπείτε στο kiss929.gr και δηλώστε συμμετοχή για τη συναυλία του Teddy Swims στη Μαδρίτη μαζί με Zara Larsson, με Charlie Puth, με Lord και Florence and the Machine. Η κλήρωση, θυμίζω, θα γίνει στο Breakfast Show στις 25 του μήνα. Σε λίγο θα ακούσουμε Dua Lipa, θα ακούσουμε Robert Miles και Teddy Swims βεβαίως εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Ο Μπράιαν Άνταμς επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική ροκ λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
3: Για 18η χρονιά το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί στις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Χιουε πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
13: Πάλι κράσα ρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι.
14: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just
13: pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
15: 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Μας δίνετε γέλιο, ξεκινάμε για δουλειά και είμαστε καλά.

12 του μήνα στο 92,9 εκεί και κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς αύριο. Δεν θα πάρουν μέρος στην απεργία οι εργαζόμενοι. Εσείς μην ξεχνάτε ότι κάθε μέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα διεκδικείτε το Fuel Pass με καύσιμα μεταφοράς αύριο. Δεν θα πάρουν μέρος στην απεργία οι εργαζόμενοι. Εσείς μην ξεχνάτε ότι κάθε μέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα διεκδικείτε το Fuel Pass με καύσιμα αξίας.

0: Μια ζέστη, μια κρύο, μας τραγούδισε η Katy Perry εδώ στον 92,9 Kiss και ένας σχετικά εύκολος τρόπος να χάσει κάποιος βάρος, μαθαίνω, είναι να τρώει συνέχεια τα ίδια φαγητά. Ναι, ναι, καλά το άκουσες. Υγιεινά πάντα βέβαια, όχι ότι βρούμε. Και η αυτοπιθαρχία, σημειώνουν οι επιστήμονες, είναι η αρετή κλειδί εδώ. Εύκολα τα λέμε βέβαια, δύσκολα τα καταφέρνουμε. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε Ζαζ, θα ακούσουμε Ricky Martin, θα ακούσουμε και Miley Cyrus. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας τώρα, 92,9 Kiss.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα παιδιά έχουν βρει έξυπνους τρόπους για να παρακάψουν τα συστήματα επαλήθευσης ηλικίας, όπως για παράδειγμα ζωγραφίζοντας μουστάκια στο πρόσωπό τους για να το παίξουν μεγαλύτεροι. Και έτσι ξεγελάνε τα εργαλεία αναγνώρισης προσώπου.
3: Τι λες, μωρέ.
2: Είναι σαν εγώ να είμαι 10 χρονών, έχω μουστάκι, είμαι ενήλικας. Καλά, βέβαια, εγώ στα 10 μου είχα μουστάκι. Δεν έχω τσακωθεί εγώ με ένα συμμαθητή μου που μου λέει: Ε, είσαι κορίτσι και έχεις μουστάκι. Και εγώ του λέω: Είσαι αγόρι και δεν έχεις. Τέλος πάντων.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Επιμένει.
7: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
6: Πόσο?
8: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
9: Η κότα έκανε τη σως. Η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
10: Τρεις Εργενίδες.
11: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
12: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
13: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
15: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
15: Και η Ελένη Καρακάς.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
16: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Και εκεί.
18: Και εκεί.
19: Και εκεί. Χρήστα. Βουλθάν. Ενέκεια.
17: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: 1.000 ευρώ το λεπτό.
20: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
21: Εύγουρο.
20: Έχεις κερδίσει 1.000 ευρώ!
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1.000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Όλο και πιο κοντά στο σχόλασμα, η ώρα είναι 3 και ακούμε 92,9 κίσι. Οι επιτυχίες 90's του Now συνεχίζονται με Ζαζ, Ρίκι Μάρτιν και πολλούς άλλους. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό, ενώ σε λιγότερο από 25 λεπτά θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος, καλό απόγευμα σε όλους.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι 3η 12 Μαΐου, ακούμε 92,9 Kiss και τώρα θα αποκαλύψουμε την απάντηση στη 10η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι γελονονιτζάκια. Αν θέλεις οικονομία που θα σε εκπλήξει, κάνε στάση σε ένα βρατήριο Ελλήν. Η Unleaded Crystal Next χαρίζει περισσότερα χιλιόμετρα και προστατεύει τον κινητήρα. Θα την βρεις, είπαμε, στα βρατήρια Ελλήν. Τώρα θα ακούσουμε τον Golden, σε λίγο θα ακούσουμε και το Hang Up. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Και η Αντέλ στο 92,9 εκεί που φήμες λένε ότι ετοιμάζει νέα τραγούδια. Μακάρι, ανοίξτε το Viber τώρα, θα διεκδικήσετε το υπέροχο γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca Philadelphia και ένα Choco Crunch. Στείλτε μας λοιπόν μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 694-2929-929. Επαναλαμβάνω, γράφετε όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, το στέλνετε στο 694-2929-929 στο Viber. Θυμίζω, δεχόμαστε και γραπτά και φωνητικά. Σήμερα θα κερδίσει ο 12ος ή 12η και ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Maroon 5, θα ακούσουμε και τη Lorraine. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Αλλάζει, λέει, πια το Instagram, ε?
3: Αλλάζει κάτι δραματικό.
2: Όπως?
3: Η κρυπτογράφηση που γίνεται στα μηνύματα, λοιπόν, στο Instagram. Σε όλες τις πλατφόρμες τα μηνύματα είναι κρυπτογραφημένα.
2: Το Instagram γιατί την αλλάζει?
3: Δεν έχω καταλάβει γιατί την αλλάζει. Αλλά το καθιστά πολύ πιο εύκολο στη Meta να μπαίνει και να βλέπει τα μηνύματά μας.
2: Κατάλαβες γιατί εγώ θέλω να σε παίρνω τηλέφωνο και δεν θέλω να στέλνω μηνύματα?
3: Α, γιατί εσύ πιστεύεις ότι στο τηλέφωνο δεν σε παρακολουθεί κανένας?
2: Όχι.
3: Predator,
2: πιστεύεις ότι αφορά
3: έχω
2: την Predator, τι λέμε εμείς οι δύο?
3: Πιστεύω ότι σίγουρα θέλουν να μάθουν αυτά που έχω να τους πω. Και αν μας ακούει ο personal agent μας από το Predator, καλημέρα!
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 92,9 Kiss.

Ακούμε βεβαίως 92,9 Kiss, Waiting for Tonight, που λέει και η Jennifer για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, στον οποίο θα εμφανιστεί ο Ακύλας. Θα βγει τέταρτος περίπου στις 10:20, στα στοιχήματα εμφανίζεται στη δεύτερη θέση. Πάντως, εμείς στέλνουμε ευχές για δυνατή εμφάνιση και καλά αποτελέσματα, θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Όπως ξέρετε, συνεχίζουμε τώρα με Beyoncé και Josie. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Hands off, Gabriella, ακούμε 92,9 και το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan κέρδισε σήμερα η Πινελόπη. Θα παίξετε πάλι αύριο. Η Pizza Fan συνεχίζει βεβαίως να κατακτά την κορυφή, μεγαλώνοντας την οικογένειά της με το 106ο κατάστημα στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά ο προορισμός είναι η Αργυρούπολη στη διεύθυνση Λεωφόρος Κύπρου 87, όπου για άλλη μια φορά η γεύση συναντά την καινοτομία. Εδώ και 30 χρόνια, όπως ξέρετε, η Pizza Fan αποτελεί συνώνυμο των ποιοτικών υλικών και των μεγάλων απολαύσεων στις πιο προσιτές τιμές. Οι κάτοικοι της Αργυρούπολης έχουν πλέον την ευκαιρία να απολαύσουν τις νέες premium pizzas με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου σε ένα ξεκίνημα γεμάτο γευτικές εκπλήξεις. Καλή αρχή να ευχηθούμε. Σε λίγο θα ακούσουμε Blue, θα ακούσουμε και Coolio. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Σήμερα το αγωνιστικό ενδιαφέρον στρέφεται στα Super League Playouts με τον Αστέρα Άκτορ να αντιμετωπίζει τον Πανσεραϊκό, την Κηφισιά να αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο και τον Πανετολικό να αντιμετωπίζει την ΑΕΛ Νόβιπετ. Στη Λα Λίγκα της Ισπανίας, παρόλο που μαθηματικά η Μπαρσελόνα είναι ήδη πρωταθλήτρια, έντονο είναι το ενδιαφέρον για τις υπόλοιπες θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Η έκτη στη βαθμολογία Θέλτα αντιμετωπίζει τη 19η Λεβάντε και η 10η Οσασούνα, την 4η Αθλέτικο Μαδρίτης.
1: Sports News powered by Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο. Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα αφημί πλατφόρμα.
11: Πάλι κράσα ρε μωρέ, μη σκοτίζεσαι.
12: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just
13: pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. 1000 ευρώ το λεπτό.
14: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
15: Γερμανία.
16: Πάρε τώρα πάντα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
13: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Συννεφιασμένο θα είναι αύριο ουρανό. Την Πέμπτη το μεσημέρι λένε οι προβλέψει ότι μπορεί να βρέξει το ίδιο και το Σάββατο. Η ώρα τώρα είναι 4 και 2. Ακούμε όπω πάντα 92,9 κι. Σε λίγο θα μάθετε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και θα ενημερωθούμε και για την κίνηση. Τώρα θα ακούσουμε Blue, θα ακούσουμε Λίκη Λί και Κούλιο στην παρέα ο Γιώργο Λάζαρο. Καλό μα απόγευμα.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Τρίτη 12 Μαΐου στο 92,9 Kiss. Σημειώστε τώρα την απάντηση στην τρίτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι η Άσονας. Κίνηση βλέπω τώρα στον Κηφισό, στην Ποσειδόνος, στο Κέντρο και στην Αλίμου Κατεχάκη. Συνεχίζουμε με το Dance Monkey και το Die With A Smile. Όλες οι επιτυχίες 90's to Now παίζουν εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Τρίτης στο 92,9 και θυμίζουμε ότι από τον Αύγουστο δεν θα ισχύουν οι παλιές ταυτότητες, οπότε αν δεν έχετε προλάβει να εκδώσετε καινούργια πρέπει να κλείσετε ραντεβού. Η διαδικασία πάντως είναι εύκολη και πολύ σύντομη, δεν θα ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Alex Warren που διαβάζουμε ότι υπέγραψε συμβόλαιο για ταινίες και για ψηφιακό περιεχόμενο. Καλό νέο αυτό. Θα ακούσουμε και την Τζιούζι Φεραίρη. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 και
1: Πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
2: Πάλι κράσα ρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι.
3: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just
2: pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
4: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια, είναι 48!
5: Πόσο?
6: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό, age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί!
4: Και εκεί!
5: Χρήστα, βουλθάν, ενέργεια.
2: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
7: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Το αποκάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη!
10: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο! Τρίποντο!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: 92,9 Kiss.
15: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you.

12 του μήνα στον 92,9 Kiss. Κάθε πρωί ξυπνάμε με το Breakfast Show που στις 9 παρά 20 σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε 1000 ευρώ το λεπτό. Όσοι απάντησαν σε 10 ερωτήσεις κέρδισαν, γι' αυτό εσείς δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Ακούγεται λίγο δύσκολο να κερδίσεις, αλλά θυμηθείτε ότι κάθε μέρα, κάθε ώρα από τις 10 το πρωί και μετά αποκαλύπτουμε και από μία απάντηση στις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας. Τώρα θα ακούσουμε το. Αλλά θυμηθείτε ότι κάθε μέρα, κάθε ώρα από τις 10 το πρωί και μετά αποκαλύπτουμε και από μία απάντηση στις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας. Τώρα θα ακούσουμε το Weekend, έρχονται.

0: 4 πριν από τις 5. Σε λίγο θα μάθετε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό στο Drive Time του 92,9. Εκεί θα διεκδικήσετε και το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Αύριο στις 2 θα είμαστε πάλι μαζί. Καλό απόγευμα, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια!
1: Hi everyone, it's Teddy Swims.
2: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr. 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Πιο έντομο τρώει τα υφάσματα.
3: Σκόρος.
2: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
3: Ταξιδάει, δωράκι.
1: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Καλησπέρα, Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου. Είμαστε στο 92,9 Kiss και το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε. Με την Ελένη μόνο. Δεν θα ακούσουμε σήμερα τον Αλέξανδρο. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 7 με την καλύτερη 90's νέα μουσική. Θα μάθουμε αυτή την ώρα ποια είναι η νέα λεωφόρος της Αθήνας με 4 λωρίδες. Θα δώσουμε καύσιμα αξίας 50 ευρώ από το Kiss Fuel Pass και την Ελίν. Και φυσικά θα αποκαλύψουμε και μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό.

Υπέροχη Dua Lipa με Houdini, πάντα στο 92,9 εκείς με όλες επιτυχίες 90's to now. Είναι τρίτη σήμερα και η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 26 βαθμούς Κελσίου. Και βλέπω εδώ πως αύριο θα πάει στους 27, το ίδιο και την Πέμπτη, αλλά την Πέμπτη θα έχουμε μάλλον βροχούλες. Την Παρασκευή βέβαια θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε έναν ήλιο ολόλαμπρο χωρίς κανένα συννεφάκι. Και το Σάββατο βλέπω ότι πέφτει λίγο η θερμοκρασία και θα έχουμε ξανά βροχές. Άλλωστε έχουμε συνηθίσει τα Σαββατοκύριακα να βρέχει και ο καιρός να είναι περίεργος, όπως επίσης και σε κάτι τριημεράκια. Οπότε πορευόμαστε με αυτό. Πάμε να δούμε τώρα αν θα μπορούμε να πορευθούμε με το αυτοκίνητό μας με άνεση στους δρόμους αυτής της πόλης. Τι γίνεται με την κίνηση? Έχουμε αρκετή στην κάθοδο του Κηφισού στη Μεταμόρφωση και στην άνοδο στα Κτέλ. Η Βουλιαγμένη στην Αργυρούπολη και στο Ελληνικό έχει αρκετή κίνηση. Η Ποσειδώνος επίσης. Η Κηφισίας και το κέντρο της Αθήνας. Και τώρα που είπα κέντρο της Αθήνας, θυμήθηκα ότι δόθηκε στην έκθεση, στη δημοσιότητα, μία έκθεση, η οποία λέει ότι το κέντρο της Αθήνας είναι από τις γειτονιές με τον πιο μολυσμένο αέρα. Το ξέρω ότι δεν μας αρέσει και πολύ αυτή η είδηση, αλλά ισχύει. Και ακολουθούν και άλλες περιοχές που μπορεί μερικές από αυτές να μην πηγαίνει καν το μυαλό σας. Λυκόβρηση, Χαλάνδρη, Περιστέρι, Πετρούπολη, Αχαρνές και πάει λέγοντας. Είναι μεγάλος ο κατάλογος. Αμέσως μετά, Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελλήνα αξίας 50 ευρώ θα πάρει κάποιος από εσάς. This Romeo is bleeding.

0: Supergirl αλλά και Superboy. Ακού τώρα προσεκτικά τους τρεις αριθμούς που θα ακουστούν στον αέρα του 92,9 Kiss για το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελλήν φυσικά. Τρεις αριθμοί, τυχαίοι αριθμοί. Μπορεί η πινακίδα από το οχήματό σας να τελειώνει με αυτούς τους τρεις αριθμούς στη σειρά που θα τους ακούσουμε. Τότε θα πρέπει να μου τηλεφωνήσετε στο 210-85.000 για να σας δώσω το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Για πάμε να ακούσουμε προσεκτικά τους αριθμούς.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 3, 9, 3.
0: Ούψ, ποιος έχει το 393? Ποιανού η πινακίδα τελειώνει σε 393? Αν συμβαίνει αυτό, καλέστε με τώρα στο 210-80-50.000. Έχετε βέβαια και 5 λεπτά στη διάθεσή σας να αντιδράσετε σε περίπτωση που είστε σε μια δύσκολη φάση. Αν λοιπόν κάποιος έχει πινακίδα που το όχημά του τελειώνει σε 393, γρήγορα τηλεφωνήστε 210-80-50.000. Kiss Fuel Pass από την Ελλήν αξίας 50 ευρώ σας περιμένει. Πάμε με Benson Boone.

0: Ωραία πράγματα συμβαίνουν εδώ στον 92,9 Kiss. Λίγο νωρίτερα δώσαμε τρεις αριθμούς για το Kiss Fuel Pass. Και ποιον έχουμε στο τηλέφωνο, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, το όνομά σας?
1: Παπα-Νικολάου Στέφανος.
0: Το μικρό ήταν αρκετό. Στέφανε, από
1: Στέφανε. Από Γλυφάδα.
0: Από Γλυφάδα. Ωραία. Και έχεις όχημα το οποίο τελειώνει η πινακίδα του σε 393.
1: Ναι.
0: Φανταστικά. Λοιπόν, Στέφανε, έχεις κερδίσει το Kiss Fuel Pass του Kiss από την Ελλήν, αξίας 50 ευρώ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και να είστε καλά.
0: Και εμείς που μας ακούς. 92,9 Kiss. Είστε η παρέα σου παντού.
2: Καλύτερη παρέα είστε.

0: Υπέροχη Amy Winehouse με Back to Black, φυσικά εδώ στο 92,9 εκεί, με όλες τις επιτυχίες 90s του Now. Απόψε έχουμε και Eurovision. Ο πρώτος ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί στις 10 το βράδυ και θα τον δούμε φυσικά από την ΕΡΤ 1. Έχουν διαρρεύσει και τα βίντεο από την εμφάνιση του Ακύλα. Και να πούμε ότι θα εμφανιστούμε τέταρτη κατά σειρά. Πρώτη Μολδαβία, μετά η Σουηδία, Κροατία, εμείς, η Πορτογαλία, η Γεωργία, Ιταλία, Φιλανδία και τελευταία η Σερβία. Να πούμε επίσης ότι κάποιοι, εντάξει, μπορεί να μην θέλουν να βλέπουν γυροβίζω, να μην τους αρέσει, να μην ενδιαφέρονται κλπ. Αλλά έγινε μια έρευνα και λέει αυτή η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 33 ευρωπαϊκές χώρες, σε 162.000 και βάλει ανθρώπους, ότι τελικά η γυροβίζω, η παρακολούθησή της μας κάνει καλό. Μας φτιάχνει, λέει, τη διάθεση, γιατί όταν βλέπουμε χαμογελάμε, τραγουδάμε, σχολιάζουμε, κράζουμε, αγωνιούμε και συγκινούμαστε και τελικά νιώθουμε λίγο πιο κοντά ο ένας τον άλλον. Είναι από τις στιγμές που νιώθεις όντως λίγο πιο κοντά όταν βλέπεις από κοινού κάτι για το οποίο θα χαμογελάσεις, θα κράξεις, θα σχολιάσεις κλπ. Πάμε τώρα για λίγες διαφημισούλες. Αμέσως μετά έρχεται ο Σλιμάν, έρχονται Savage Garden, έρχεται ο Bruno Mars και θα παίξουμε και όνομα αυτό ζώο πράγμα.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ, 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και τον γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη Στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τρεις Εργένιδες.
9: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάς.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: Hi everyone, it's Teddy Swims.
14: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival. 92,9.

Θυμηθείτε σήμερα Τρίτη, 12 Μαΐου, ακούμε 92,9 Kiss, 90's to now επιτυχίες από τα 90's Savage Garden. Θυμηθήκαμε το To The Moon and Back. Και εγώ να σας υπενθυμίσω πως αύριο έχουμε 24 ώρια απεργία πνάδεδη. Δεν θα λειτουργήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες και τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα λειτουργήσουν κανονικά για εσάς που τα χρησιμοποιείτε. Κανονικά θα κάνουμε και το διαγωνισμό μας, όνομα φυτό ζώο πράγμα, το παιχνίδι μας δηλαδή. Οπότε αν θέλετε να παίξετε μαζί μου, μπορείτε να μου τηλεφωνήσετε τώρα στο 210-80-50.000. Το δώρο που σας έχω είναι καταπληκτικό. Δώρο επιταγή 100 ευρώ από τα Ουζού. Είναι γνωστή η Ουζού για τα υπέροχα fashion ρολόγια της, όμως επεκτείνεται στην παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης συλλογής αξεσουάρ, οπότε περιλαμβάνει και γυναικεία τσάλινα κοσμήματα, ανδρικά και unisex βραχιόλια, καθώς και τη νέα συλλογή γυαλιών ηλίου, δημιουργώντας ένα καταμάχητο συνδυασμό ποιότητας και design. Μπορείτε να τα βρείτε όλα στο ανανεωμένο e-shop ουζού.gr. Οπότε αν θέλετε να παίξετε όνομα αυτό, εδώ είμαι για σας. 210-80-50.000. Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε και τον Bruno Mars, ένα τραγούδι πραγματικά ανεβαστικό και ωραίο. I just might.

0: Και οι Summer World Concerts 2026. Line-up. Στο line-up, βέβαια, πρώτος και καλύτερος ήταν ο Bruno Mars που κάναμε την κλήρωση. Και οι δύο τυχεροί θα βρεθούν στο Μιλάνο τον Ιούλιο για να το δουν ζωντανά. Τέλειο. Τώρα, βέβαια, τρέχει ο διαγωνισμός για τον Teddy Swims, όπου θα γίνει η κλήρωση τέλη του μήνα αυτού. Και θα πάτε στο Mad Cool Festival στη Μαδρίτη στις 9 Ιουλίου για να τον απολαύσετε τον Teddy μαζί με Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine. Με όλα τα εξοδοπληρωμένα φυσικά από το 92,9 Kiss. Αυτό που έχετε να κάνετε, αν θέλετε να διεκδικήσετε και να ζήσετε αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, είναι να μπείτε στο site του Kiss, kiss929.gr. Τώρα όμως έχουμε κάτι άλλο. Και να ζήσετε αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία είναι να μπείτε στο site του Kiss, kiss929.gr. Τώρα όμως έχουμε κάτι άλλο.
1: Και τώρα

0: Γράμμα μη. Μη. Όπως λέμε μαμά, Μανώλης και δεν συμμαζεύεται. Ξέρεις. Πάμε.
1: Πάμε, πάμε.
0: Πάμε λοιπόν. Ένα όνομα.
1: Μιχάλης.
0: Με αυτό πίνει γάλα το μωρό.
1: Μπιμπερό.
0: Έχει μοναχούς και ηγούμενο.
1: Μοναστήρι.
0: Ένα αντικείμενο.
1: Μολύβι.
0: Ένα ζώο.
1: Μαϊμό.
0: Αλλάζω σπίτι και μεταφέρω τα πράγματά μου εκεί.
1: Μεταφέρω μεταφορική.
0: Τι κάνεις όταν... Μπράβο. Γιόρταζαν την Κυριακή αυτές.
1: Αυτές γιόρταζαν την Κυριακή.
0: Ποιος γιόρταζε την Κυριακή. Μπράβο. Μια χώρα.
1: Μολδαβία.
0: Ένα φυτό.
1: Μαργαρίτα.
0: Και μια πολύ γρήγορα.
1: Μια πολύ. Μια πολύ.
0: Είναι δυνατόν.
1: Ναι, το πήγες. Εντάξει, ναι.
0: Τόσο ωραία το πήγες και στο τέλος. Τι σκάλωμα ήταν αυτό.
1: Ναι, ναι, σκάλωμα.
0: Σκάλωμα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Να σου πω, θα μας ξαναπάρεις τηλέφωνο να παίξεις. Εδώ είναι τα δώρα μας, εδώ είμαστε εμείς, εδώ είναι οι μουσικές μας.
1: Εννοείται, θα τα ακούμε πάντα, μας φτιάχνετε τη διάθεση.
0: Σε ευχαριστούμε, Ηρώ, φιλιά πολλά. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

Pitbull και Νίγιο, Give Me Everything, πάντα στο 92,9 εκεί με την καλύτερη 90s του Now μουσική. Και τι ώρα είναι, από τη βλέπω 17:50, είναι απογευματάκι, καφεδάκι ή πιάμε τον απογευματινό μας καφεδάκι. Ή μήπως ετοιμάζεστε τώρα. Ωραία, σας κάνω παρέα γιατί και εγώ ακριβώς το ίδιο κάνω. Πίνω μερικές γουλίτσες για να με τονώσει. Και επίσης κάνω και μια ατασταλία, κάτι τσιμπολογάω. Νομίζω ότι το απόγευμα και το πρωί είναι οι καλύτερες ώρες για μικρές ατασταλιούλες και τσιμπολογηματάκια δηλαδή. Γιατί η χειρότερη μέρα σύμφωνα με διαιτολόγους είναι το βράδυ. Το βράδυ είναι ότι χειρότερο. Εκεί βάζεις κιλά, εκεί παιδεύεσαι μετά και δεν συμμαζεύεται και όχι τίποτα άλλο. Έρχεται και το καλοκαίρι. Νομίζω ότι πρέπει να κόψουμε τα βραδινά τσιμπολογήματα. Το ακούω. Το λέω για να το ακούω κι εγώ, γιατί εγώ είμαι η πρώτη. Η πρώτη που το κάνει και πρέπει να κοπεί αυτό. Γι' αυτό άρχισα να τσιμπολογάω απόγευμα, πας και γλιτώσω το βραδινό. Πάμε τώρα να ακούσουμε Imagine Dragons Bones και αμέσως μετά θα σας δώσω, θα σας αποκαλύψω μια ακόμα απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. This is Kiss. Give me, give me, give me some.

0: υπέροχη Ντάφη με το Stepping Stone στο 92,9 Kiss. Η αλήθεια είναι πως αυτό το Stepping Stone συμβαίνει σε κάποιες σχέσεις μερικές φορές, και όταν συμβαίνει και κάποιος το πάρει χαμπάρι, λέει απλά bye bye, φιλάκια, και πολύ καλά κάνει φυσικά. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να αποκαλύψω άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό που παίζουμε καθημερινά εδώ στο 92,9 Kiss στις 9:20 στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Άλλη μια απάντηση λοιπόν δική σας, για πάμε.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Και η απάντηση που θα δώσω εγώ αυτή την ώρα είναι η υποτείνουσα. Το έχουμε? Τέλεια.
2: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
3: Σας ακούω κάθε μέρα. Σας αγαπώ.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Σήμερα το αγωνιστικό ενδιαφέρον στρέφεται στα Super League Playouts με τον Αστέρα Άκτορ να αντιμετωπίζει τον Πανσεραϊκό, την Κηφισιά να αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο και τον Πανετολικό να αντιμετωπίζει την ΑΕΛ Νόβιπετ. Στη Λα Λίγκα της Ισπανίας, παρόλο που μαθηματικά η Μπαρσελόνα είναι ήδη πρωταθλήτρια, έντονο είναι το ενδιαφέρον για τις υπόλοιπες θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Η έκτη στη βαθμολογία Θέλτα αντιμετωπίζει τη 19η Λεβάντε και η 10η Οσασούνα, την 4η Αθλέτικο Μαδρίτης.
0: Sports News powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll with the Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
6: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
7: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
8: 8.
7: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Αρκεί βέβαια να δηλώσει συμμετοχή στο kiss929.gr γιατί καθημερινά γίνονται κληρώσεις και μπορεί να είσαι ο τυχερός που θα κληρωθεί και να απαντήσει σωστά και να κερδίσει. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Kiss Drive Time με την Ελένη Νικολάου εδώ στο 92,9 και σε άλλη μια ωρίτσα για να παίξουμε Kiss Soundcheck, να σας δώσω άλλη μια απάντηση για τα 1000 ευρώ και να μάθουμε τι θα συμβεί στην Ελλάδα το 2060. Λίγο μακριά δεν πέφτει.

Cardigans, my favorite game. 90's to now, μουσικάρες παίζουμε εδώ στο 92,9 εκεί και φυσικά αυτό είναι από τα θρυλικά 90's. Να ρίξουμε μια ματιά στη θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω, η θερμοκρασία είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα έχουμε λίγη σύννεφια και μεθαύριο λίγες βροχούλες, αλλά η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου κανονικότατα. Την Παρασκευή ανεβαίνει και το Σάββατο ξανά θα έχουμε λίγες βροχούλες. Να πω τώρα, να υπενθυμίσω μάλλον, ότι αύριο θα είναι οι δημόσιες υπηρεσίες κλειστές λόγω της 24ωρης απεργίας των δημόσιων υπαλλήλων. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος στις 10.30 το πρωί. Όσον αφορά τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αύριο θα κινηθούν κανονικότατα. Και κάτι άλλο σχετικά με τους δρόμους. Η νέα λεωφόρος της Αθήνας με 4 λωρίδες την περιμέναμε τον Αύγουστο του 26, αλλά τελικά θα παραδοθεί μαζί με το γήπεδο του Παναθηναϊκού το 27, μαθαίνουμε. Να πούμε επίσης ότι αυτή θα περιλαμβάνει πεζοδρόμια, πλήρη οδοφωτισμό, εκτεταμένους χώρους πρασίνου, κυρίως ένα ολοκένουργιο οδικό δίκτυο συνολικού μήκους 8 χιλιόμετρων. Αυτή η νέα λεωφόρος θα συνδέει τη λεωφόρο Αθηνών με την Πέτρου Ράλη, ακολουθώντας χάραξη παράλληλη με τον Κηφισό και βέβαια αναμένεται να αποσυμφορήσει τις οδούς Αγίας Άνης, Μαρκώνη, δύο δρόμους που σήμερα λειτουργούν ουσιαστικά ως μοναδικές εναλλακτικές διαδρομές στην περιοχή. Και παράλληλα, η σύνδεση λεωφόρου Αθηνών Πέτρου Ράλη μέσω του νέου άξονα θα μειώσει και την πίεση στους παράδρομους του Κηφισού. Οπότε χρειαζόμαστε αυτή την ανάσα. Σίγουρα ναι. Συνεχίζουμε εδώ στον Kiss. Κερνάω εσπρεσάκι. Θέλετε να σας φτιάξω? Φτιάχνω λοιπόν. Φτιάχνω μαζί με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ τώρα.

Crazy Town Butterfly, χαρακτηριστικό τραγούδι του Kiss, φωνάζει Kiss από μακριά το συγκεκριμένο. Το ακούσαμε λοιπόν εδώ στις 19 λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα. Είμαι η Ελένη Κολάου στο Kiss Drive Time και πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται στην πόλη. Βλέπω ότι το Σάββατο 16 Μαΐου για τους όσους αγαπάνε τα ζωάκια θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Φλίσβου στο Παλαιό Φάλιρο μια μέρα με το κατοικίδιό σου, A Day With My Pet. Έτσι λέγεται και θα έχει δραστηριότητες, θα υπάρξει ενημέρωση φυσικά και βέβαια θα υπάρχουν γατάκια, σκυλάκια τα οποία όταν βρεθείτε εκεί θα σας κοιτούν με τα ματάκια τους έτσι, παρακαλώντας ενδεχομένως κάποιον από εσάς να πάρει κάποιο από αυτά για να το έχει στο σπίτι του και έτσι να αποκτήσουν και αυτά νέο σπίτι γιατί δεν έχουν τώρα. Αυτά λοιπόν. Κατά τα άλλα μαθαίνουμε ότι πάλι στέλνουν καινούριο SMS, παραπλανητικό φυσικά, αυτή τη φορά με την επωνυμία του ΟΑΣΑ και σου ζητάει να πληρώσεις λέει 1,20 για να αποφύγεις πρόστιμο. Εννοείται λοιπόν ότι δεν πατάς κανένα link, δεν αποδέχεσαι τίποτα και απλά το κάνεις ένα ωραιότατο delete για να γλιτώσεις τις επιπλέον χρεώσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, το έχουμε μάθει. Πρώτη φορά από τον Νταμιάνο Νταβίτ.

0: Damiano David, The First Time, στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's του Now. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα τώρα να τσεκάρουμε έναν ήχο. Ήρθε? Ω ναι, ήρθε.
1: Kiss Soundcheck.
0: Τι τσεκάρουμε σήμερα? Τσεκάρουμε αυτό. Μάλιστα, αυτό τσεκάραμε. Βάλω άλλη μία, θα σας το βάλω άλλη μία για να το ακούσετε. Εγώ αυτό που σας που θέλω είναι να μου πείτε ποιος θέλει να καλέσει το σπίτι. Ποιος θέλει να καλέσει σπίτι, αυτό. Μπορείτε λοιπόν να μου στείλετε τα φωνητικά σας μηνύματα στο Viber 6942-929-929. Το δώρο είναι να πολιτεύω. Θα πάτε εκεί στη Μαρίνα Φλίσβου να απολαύσετε ένα ωραιότατο γεύμα. Η κλήρωση πάντα γίνεται ανάμεσα στις σωστές απαντήσεις. Πάμε άλλη μία λοιπόν να ακούσουμε το σημερινό. Φανταστικά. Περιμένω λοιπόν τα φωνικά σας μηνύματα και πάμε να ακούσουμε την Τερέζα σε ένα πολύ καλό τραγούδι.

0: Miley Cyrus, Wrecking Ball, πάντα στο 92,9 Kiss. Και στο Kiss Soundcheck σήμερα είχαμε αυτόν τον ήχο. Ναι, αυτό λοιπόν, και έχουμε φωνητικά μηνύματα τα οποία δεν μπορούμε να τα ακούσουμε όλα σε καμία περίπτωση. Κάποια από αυτά λοιπόν θα ακούσουμε, όμως όλες οι σωστές απαντήσεις μπαίνουν στην κλήρωση για τη δωρεπιταγή να πολιτεύω, όπως φυσικά και υποσχέθηκα. Για να ξεκινήσουμε.
1: Καλησπέρα. Παρότι δεν την έχω δει την ταινία, θέλω πάρα πολύ, είναι φυσικά ο E.T.
2: Καλησπέρα. Ο E.T. είναι φυσικά.
3: Εννοείται ότι είναι ο E.T. ο εξωγήινος.
0: Ωραία.
4: Είναι ο E.T. ο εξωγήινος.
0: Ναι.
4: Phone home.
0: Συνεχίζουμε.
5: Είναι φυσικά ο εξωγήινος E.T.
0: Μάλιστα.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εμείς. Πάμε άλλο ένα.
6: Είναι ο E.T. ο εξωγήινος.
0: Τέλεια. Νομίζω ότι άλλο ένα.
7: Καλησπέρα στην παρέα. Φυσικά είναι ο E.T. που θέλει να τηλεφωνήσει σπίτι του από την ταινία την παλιά E.T.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, όλες οι απαντήσεις ήταν σωστές, οπότε έχω πολλή δουλειά να κάνω όσον αφορά την κλήρωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, τα φωνητικά και όχι μόνο.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
11: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Επιμένει.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
3: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
5: Τρεις Εργιανίδες.
6: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
8: και όλα ανατρέπονται
9: από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάς.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
11: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Πέρτο.
11: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
12: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
12: Μην το φέρεις.
11: Γιατί?
12: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
13: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall. 92,9.

0: David Guetta, Bebe Rexha, I'm good. Πάντα στο 92,9 Kiss. Σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου, Kiss Drive Time. Και ήρθε η ώρα νομίζω να ακούσουμε τι έγινε σήμερα το πρωί στο παιχνίδι μας 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Σε ποια οροσειρά βρίσκεται το όρος Everest?
2: Άλλη.
1: Ποιος συνέθεσε την ένατη συμφωνία?
2: Μπετόβεν.
1: Ποιος ηθοποιός υποδίθηκε τον Τζακ στην ταινία Τιτανικός?
2: Άλλη.
1: Πόσα χρόνια διήρκησε ο 80ετής πόλεμος?
2: Άλλη, έφαγκος.
1: Ποιο άθλημα χρησιμοποιεί τον όρο Ρουάματ?
2: Ρουαμάτ,
0: σκάκι, σκάκι.
1: Σε ποια οροσειρά βρίσκεται το όρος Everest?
2: Πάμε παρακάτω, ακολουθεί.
1: Τι είναι το αβοκάντο, φρούτο ή λαχανικό?
2: Τα έκανα σαλάτα, δεν πειράζει.
3: Περίμενε, μωρέ, μη μου βιάζεσαι.
0: Πάντως μπαίνει στη σαλάτα το αβοκάντο.
4: Και κι άλλα, δεν ξέρεις ότι στον Τιτανικό έπαιζε ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, ας πούμε, δεν γίνεται. Oh yes! Ο εκατονταετής πόλεμος, παραδόξος, κράτησε 116 χρόνια, όχι 100.
2: Αυτό το λένε εκατονταετή, γι' αυτό και έχω το ζώο.
0: Αυτά έγιναν σήμερα το πρωί, δεν πήγε και πολύ καλά όλο αυτό. Εμείς πάντως, κάθε μέρα από τις 10 το πρωί στις 8 το βράδυ, σας δίνουμε κάθε ώρα και μία απάντηση. Οπότε, αν σημειώσετε τις απαντήσεις την άλλη μέρα, μπορείτε να κερδίσετε 1000 ευρώ το λεπτό πανεύκολα. 1000 ολόκληρα λεπτό. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι στο ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή που συμβαίνει. Και ήρθε η ώρα να αποκαλύψω άλλη μία απάντηση.
5: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Λοιπόν, η απάντηση στην τέταρτη ερώτηση είναι Lady Gaga. Μην το ξεχάσετε. 92,9 Kiss.

Total Touch, Somebody Else's Lover, στο 92,9 Kiss από τα 90s, 90s to now. Ακούμε μόνο εδώ, στο 92,9 Kiss. Εδώ είπα και θυμήθηκα τη χώρα μας. Και μια έρευνα που έγινε και λέει ότι το 2060 οι Έλληνες θα είμαστε όσοι και τη δεκαετία του 60. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, φαντάζομαι. Και παρά την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, λέει, στη χώρα, παρατηρείται σημαντική επιβράδυνση στα δημογραφικά κέρδη μας, ιδιαίτερα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες εξαιρουμένων των πρώην σοσιαλιστικών κρατών. Παρά λοιπόν την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, γιατί κάποια στιγμή, όσο και να αυξηθεί αυτό, κάποια στιγμή μεγαλώνεις και είναι φυσιολογικό να φύγεις. Επίσης, οι νέοι δεν κάνουν παιδιά, οπότε κάποια στιγμή θα μείνουμε πάρα πολύ λίγοι. Το 2060 λοιπόν θα είμαστε όσοι και τη δεκαετία του 1960. Πολύ αισιόδοξο αυτό που σας είπα, Πάμε τώρα σε κάτι πραγματικά αισιόδοξο, σε μια εμπειρία πραγματικά ζωής, γιατί είναι οι συναυλίες, δίνουν εμπειρίες, γεμίζουν το μυαλό, τις εικόνες μας, την ψυχή μας, τα πάντα. Σας στέλνει λοιπόν 92,9 Kiss στο Kiss Summer World Cousins 2026 και στο Daddy Swims, τον οποίο θα δείτε δύο από εσάς στις 9 Ιουλίου στο Mad Cool Festival στη Μαδρίτη, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Πάμε να τον ακούσουμε τώρα, τον Daddy, σε ένα ακόμα αγαπημένο τραγούδι του. Αυτό είναι το Bad Dreams.

από τη συνομιλία του Teddy Swims που έρχεται και θα πάτε με όλα τα έξοδα πληρωμένα, πάμε τώρα εντός της χώρας μας, σε ένα υπέροχο πραγματικά νησί, στη Λευκάδα. Συγκεκριμένα στην Νικιάνα Λευκάδα. Σας έχουμε λοιπόν ένα τριμεράκι εκεί στο ξενοδοχείο Τεζόρο, ετοιμάσει. Ένα weekend long για να περάσετε φανταστικά. Ο διαγωνισμός υπάρχει στο Instagram του Kiss. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού. Είναι πανεύκολα και βέβαια να πω ότι η ξενοδοχειακή μονάδα είναι φανταστική, χτισμένη από πέτρα και ξύλο. Αμφιθεατρικά τα δωμάτια γύρω από την πισίνα του ξενοδοχείου. Εικόνες μπορείτε να βρείτε στο Instagram και στο TikTok. Και ο νικητής θα ανακοινωθεί αυτό το Σάββατο, 16 του μήνα, στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Πάμε μέρος Ραματσότη τώρα στον Kiss και Τίνα Τάρνερ. Cosa della vita.

0: ήρθε η ώρα, νομίζω, το Kiss Drive Time να σας αποχαιρετήσει. Πέρασα φανταστικά μαζί σας. Στην παρέα μπαίνει και η Χριστίνα Γιαννοπούλου τώρα για τις επόμενες 3 ώρες. Και από τις 8 μέχρι τις 10 έχουμε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και την επόμενη ώρα, φυσικά, θα σας δώσει άλλη μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Την τελευταία. Ελπίζω να έχετε σημειώσει τις υπόλοιπες 9. Από την Ελένη Νικολάου, πολλά φιλιά. Θα τα πούμε αύριο, ακριβώς στις 5 το απόγευμα. Να είστε καλά, να προσέχετε και να δείτε Eurovision.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
7: Ποιο νησί είναι μεγαλύτερο, η Ρόδος ή η Εύβοια?
8: Εύβοια.
9: 1000 ευρώ στην τσέπη, έτσι μέσα σε ένα λεπτάκι πανεύκολα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Εύκολα πανεύκολα μπήκαμε στην εποχή της ζέστης. Αυτή τη στιγμή παρόλα αυτά 26 βαθμοί Κελσίου στην πόλη. Είναι τρίτη απόγευμα και συνεχίζουμε παρέα στον 92,9 Kiss για 3 ώρες με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Ξεκινάμε όπως πάντα με αγαπημένη 90's του Now Μουσική και θα σου πω και τι νέα έμαθα σήμερα. Roxette, Mahmoud Orhan και Lady Gaga Bad Romance στην εκκίνηση.

Ακούς το 92,9 Kiss, τρίτη απόγευμα 12 Μαΐου. Τι άλλα νέα σήμερα? Οικολογικά στην άμμο μη χτίζεις παλάτια. Γιατί? Γιατί δεν φτάνει για όλους γι' αυτό. Ο πλανήτης ξεμένει από άμμο, άκου τώρα, και αυτό δημιουργεί μία ακόμη παγκόσμια κρίση που απειλεί κυρίως πόλεις και οικοσυστήματα. Δηλαδή, ούτε αμόλουτρα. Μη σε βρει στο λουτρό, στο ντους. Απόψε είναι ο πρώτος ημιτελικός Eurovision 2026. Στις 10 ξεκινά και ο Ακύλας βγαίνει νωρίς-νωρίς. Δηλαδή, θα διαγωνιστεί τέταρτος με το φέρτο. Ευτυχώς δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ. Ρίρι, η σειρά σου.

Περνάει λίγο δύσκολα η Λιώνα. Η Λουίς δεν είναι η μόνη. Τρίτη απόγευμα με τον 92,9 Kiss. Καλύτερα οδηγεί σίγουρα. Με την καλύτερη 90's του Now μουσική να παίζει μόνο για εσένα. Πίζεις λίγο εκεί στη λεωφόρο Κηφισίας Χαλάνδρη, στο Δαχτυλίδι, Μαρούση και στην είσοδο της Αττικής Οδού όπως πάντα. Επίσης και Αρδιτού Παγκράτη είναι πολύ φορτωμένη και Βασίλης Σοφίας σε αμπελοκήπους. Και στο Κολωνάκι προς Σύνταγμα. Και γενικά σήμερα μπορούμε να πούμε ότι δεν γίνεται πολύ χαμός. Τώρα για εσένα που ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού επίσης. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Δεν ξεχνάμε, σε μισή ώρα δίνω απάντηση, η τελευταία για σήμερα, για τον αυριανό διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό τον νου σου.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
5: 92,9 Kiss.

0: Όχι, αλλά δάκρυα μετράμε μόνο επιτυχίες γενικά και ειδικό στο 92,9. Ακείς, ακούς επιτυχίες 90's του Now και την επόμενη ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα σε άλλο νέο, το Box Delivery App τα σπάει, τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία σου, που θα κάνεις έκπτωση σε επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα σου καταστήματα. Πιο κερδισμένος δεν γίνεται. Πραγματικά. Στο 92,9 ακείς κερδίζεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η απάντηση που περιμένεις τώρα για τον αυριανό διαγωνισμό...
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Αυτή είναι η τελευταία απάντηση και είναι Ατλαντικός. Από τις 10 το πρωί σου δώσαμε και τις 10 απαντήσεις στο διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό αύριο το πρωί στις 9 παρα 20 με τον Αργύρη και τη Ζωή. Ελπίζω να κράτησες σημειώσεις.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
9: 1000 ευρώ το λεπτό.
10: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσαν
11: οι ακροατές. Κάποιες δίνεγες.
10: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
11: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
9: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. 92,9 Kiss πάνω στο ηλιοβασίλεμα που πώς σε βρίσκουμε. Για δώσε σήμα στο live μας και σε 929.gr. Μας ακούς παντού και στο Viber 6942-929-929. Επικοινωνούμε τέλεια. Και στην παρέα η Χριστίνα Γιαννοπούλου με την Cosmote Telecom συνεχίζουμε μαζί με νέα για διαγωνισμούς, για τη συνεργασία της Lady Gaga και φυσικά με επιτυχίες 90s to Now. Ξεκινάμε με Teddy Swims και Pink.

Teddy Swims, The Door. Η δική μας πόρτα είναι ορθά ανοιχτή, 24-7, 92,9 Kiss. Είναι η παρέα σου, είναι το αντιστρέ σου, είναι οι καλύτερες εμπειρίες σου. Και η Summer World Concerts 2026 μέσα στο line-up φυσικά είναι και ο Teddy Swims.

στέλνουμε στο Mad Cool Festival στη Μαδρίτη για να τον δεις live 9 Ιουλίου, τον μοναδικό Teddy Swims μαζί με Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine. Φανταστικό, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, παρακαλώ. Έρχονται στις επιτυχίες 90s του Now in Dilla, Alex Warren και αυτή είναι η αγαπημένη μας Alcazar με το Crying at the Discotheque.

of the group.

Όλο στον γιου ραδιοφωνικό είσαι σωστά συντονισμένο, συντονισμένη στον 92,9 Kiss. Έχει και Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλην. Κάθε μέρα, καύσιμα αξία 50 ευρώ σε δύο από εσά. Διαγωνισμό στι 10 το πρωί και στι 5 το απόγευμα. Έχει και κάτι άλλο, εσεί που ασχολείστε με το ποδόσφαιρο και έχετε ένα όνειρο να δείτε το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς υπάρχει Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις εσύ. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνει τα όνειρά σου πραγματικότητα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έρχεται και η Billie Eilish σε ένα ωραίο όνειρο τραγούδι. Birds of a Feather.

Just Dance με το 92,9 Kiss. Σε φοδιάζει με επιτυχίες 90's του Now. Ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις αυτή την ώρα. Και η Lady Gaga είναι, το όχι με την μόδα. Έχει γίνει viral το σχετικό βιντεάκι, παύλα διαφήμιση, νέο fashion project. Η Lady Gaga μαζί με την Doechii, fashion icon, υπέροχες και οι δύο. Πες μας και για τον καιρό, σύννεφο ήλιος αύριο Τετάρτη, πέφτει λίγο η θερμοκρασία, εντάξει είναι λίγο νωρίς για 30 και βάλε, 27 βαθμοί για να κοιμόμαστε τα βράδια και λίγο καλύτερα. Επικό κομμάτι τώρα, Insomnia από Faithless, έρχονται Μαρία Μένα σε μια καταπληκτική μπαλάντα, η Gotye με Kibra στις επιτυχίες 90's του Now.

90s to now. Είσαι στον 92,9 Kiss.

0: Να το έχεις όπως θέλεις, αλλιώς καθόλου. Είναι και αυτό μια άποψη. 92,9 Kiss με Cosmote Telecom, παρέα μας και απόψε. Αγαπάς ποδόσφαιρο, θέλεις ταξιδάρα να είσαι εκεί στο μεγάλο τελικό UEFA Champions League. Ασφαλώς και θέλεις. Και υπάρχει Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα για εσένα. Μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη, στο μεγάλο τελικό. Να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που επιλέγεις εσύ. Γι' αυτό μπες Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Πάρα πολύ ωραία. Στο site μας kiss929.gr δηλώνει συμμετοχή για το σούπερ διαγωνισμό μας 1000 ευρώ το λεπτό. Και θα σου τηλεφωνήσουν ο Αργύρης με τη Ζωή για να παίξεις μαζί τους στις 9 παρα 20 κάθε πρωί. Την προηγούμενη σου δίνουμε και τις 10 απαντήσεις στο διαγωνισμό για να μην τα κάνεις αλάτα. Για άκου σήμερα πώς πήγε.
1: Σε ποια οροσειρά βρίσκεται το όρος Everest?
2: Άλλη.
1: Ποιος συνέθεσε την ένατη συμφωνία?
2: Μετόβεν.
1: Ποιος ηθοποιός υποδίθηκε τον Τζακ στην ταινία Τιτανικός?
2: Άλλη.
1: Πόσα χρόνια διήρκησε ο 80ετής πόλεμος?
2: Άλλη, έφαγκος.
1: Ποιο άθλημα χρησιμοποιεί τον όρο Ρουαμάτ?
2: Ρουαμάτ, στα χαρτιά.
1: Σε ποια οροσειρά βρίσκεται το όρος Everest?
2: Παρακάτω, ακολουθεί.
1: Τι είναι το αβοκάντο, φρούτο ή λαχανικό?
2: Τα έκανα σαλάτα, δεν πειράζει.
3: Περίμενε, μωρέ, μη μου βιάζεσαι, μωρέ.
4: Αν δεν ήσουν αγχωμένη, θα βρίσκεις κι άλλα. Δεν ξέρεις ότι στον Τιτανικό έπαιζε ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, ας πούμε, δεν γίνεται.
2: Oh yes!
4: Ο εκατονταετής πόλεμος, παραδόξος, κράτησε 116 χρόνια, όχι 100.
2: Το λένε εκατονταετή, γι' αυτό και έχω το ζώο.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
5: Hi everyone, it's Teddy Swims.
0: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026 Teddy Swims Mad Cool Festival.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
10: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll with the Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική ροκ λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
13: 92,9 Kiss.
14: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Άκουγες Kiss εχθές όλη μέρα?
2: Μέχρι τις 5 άκουγα.
1: Ποιος ποδοσφαιριστής έχει τους περισσότερους followers στο Instagram?
2: Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
2: Τον Κριστιανό Ρονάλντο, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να το βρίσκα.
14: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
4: Τρίτη βράδυ, καλησπέρα από τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Παρέα συνεχίζουμε στον 92,9 Kiss για μία ώρα ακόμη. 12 Μαΐου σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των αδελφών νοσοκόμων. Η ζωή μας στα χέρια σας. Και επειδή πολλοί μας ακούτε από ιατρικά κέντρα νοσοκομεία, αφιερωμένο αυτό το υπέροχο σερί με αγαπημένη 90's του να μουσική σε εσάς. Θα ακούμε και αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.

92,9 Kiss, μουσικός οδηγός επιβίωσης με επιτυχίες 90's του Now How to Save a Life. Για αρχή λοιπόν με το σωστό αντιλιακό. Τώρα η αντιλιακή προστασία από τη Fresiderm συνδυάζεται με την αναγεννητική αισθητική ιατρική. Άκου νέο, Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50. Το απόλυτο Dermotec αντιλιακό. Για πρώτη φορά ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει στη φόρμουλά του φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη υγρή υφή, ασύλληπτα αέρινη αίσθηση, σαν φτερό. Η σύνθεσή του με νεότερης τεχνολογίας φωτοσταθερά αντιλιακά φίλτρα προσφέρει πολύ ψηλή προστασία ευρέως φάσματος, ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και προλαμβάνει τα σημάδια φωτογύρανσης όπως ρητίδες, κοιλίδες, θαμπό και κουρασμένο δέρμα. Δεν είμαστε καθόλου κουρασμένοι, έχω να πω. Και θα χορέψουμε τώρα με Bruno Mars. I just might. Έρχονται και αγαπημένοι Antique, γιατί απόψε έχουμε Eurovision Night.

Moonlight, Starlight και 92,9 Kiss με την καλύτερη 90's του Now μουσική, μια και μοναδική Dua Lipa. Και σύμφωνα με νέα έρευνα, μία μέρα την εβδομάδα τεμπελιάς, μία δεν φτάνει, μία χαρά φτάνει, σύμφωνα με τους ειδικούς. Μία μέρα λοιπόν τεμπέλη και χωρίς να κάνεις τίποτα, βοηθά να βελτιώσει την ψυχική σου υγεία. Βασικά μειώνει το στρες. Μία χαρά είναι και αυτό. Πίσω στα 90's για να ακούσουμε Jam & Spoon τώρα και

92,9 εκεί στο βράδυ της Τρίτης από τις 9. Ακούμε αγαπημένη 90's στο Now. Μουσική τώρα, R.E.M. Losing My Religion. Για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και άκου που σκόνταψε τώρα σε μια έρευνα. Λένε οι ψυχολόγοι πως άτομα που μπορούν να βλέπουν ταινίες τρόμου για διασκέδαση και μετά να κοιμούνται ήσυχοι είναι κατά πάσα πιθανότητα ψυχοπαθείς. Δεν ξέρω αν κοιμάζει με έναν τέτοιο. Λοιπόν, βασικά θα σε στείλουμε να δεις συναυλία. Ούτε συναυλία. Mad Cool Festival. Στα πλαίσια του Key Summer World Concert σε στέλνουμε να δεις τον Teddy Swims, τον υπέροχο Teddy Swims, στο Mad Cool Festival στη Μαδρίτη με όλα τα έξοδα πληρωμένα 9 Ιουλίου. Εκεί θα δεις και Charlie Puth και Zara Larsson και Lordi και Florence the Machine. Και δηλώνει συμμετοχή στο site μας αν θες να βρεθείς εκεί. Μαδρίτη 9 Ιουλίου με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Teddy Swims φωνάρα εδώ μαζί με Tones and I και David Guetta.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Σας ακούω, έχει κολλήσει η βελόνα, θα έλεγα.

0: This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo.
1: Στο Puerto Rico μπορεί, εδώ στην Αθήνα δεν το πάμε και πολύ despacito, χαλαρά. 92,9 Kiss, πάμε προς την έξοδο. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα από τις 7. Τρέχω να προλάβω τον Ακύλα. Αύριο το πρωί 7 με 10, breakfast show με Αργύρη και Ζωή. Και το highlight, ο σούπερ διαγωνισμός μας, 1000 ευρώ το λεπτό, στις 9 παρα 20. Καλή επιτυχία σε εσένα που άκουσες και τις 10 απαντήσεις στις ερωτήσεις. Την προηγούμενη πάντα τις δίνουμε, έτσι, ελπίζω να τις έχεις ακούσει. Και σε εσένα που έχεις δηλώσει συμμετοχή, περιμένεις το τηλεφώνημα του Αργύρη και της Ζωής. Καλή συνέχεια, πολλά φιλιά.
2: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
4: 92,9 Kiss.
5: Hi everyone, it's Teddy Swims.
6: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival. Kiss Breakfast Show, με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Θέλω να σε πάω σε πάρα πολύ ωραία νέα.
3: Για
2: και αυτά είναι για μαθητές στην Ελλάδα που καταφέρνουν να διακριθούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
3: Φανταστικό.
2: Και συγκεκριμένα μιλάμε για 4 μαθήτριες από την Κρήτη.
3: Η Κρήτη για κάποιο λόγο έχει θριαμβεύσει σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς αρκετές φορές.
2: Εσύ το οξυγόνο εκεί είναι διαφορετικό.
3: Να πω ρε παιδί μου.
2: Το οξυγόνο, η στάκα, η χοχλή και τη γανιτή πατάτα και το γαμοπύλαφο.
3: Μπράβο στα παιδιά. Για πες λοιπόν τι καταφέρανε.
2: Λοιπόν, καταφέρουν να δημιουργήσουν μία εφαρμογή, το Calmify AI. Που σημαίνει χαλάρωση, ρε παιδί μου. Το Calm είναι χαλαρός και βγήκανε πρώτες τα κορίτσια σε διεθνή διαγωνισμό.
3: Μπράβο στην Κρήτη.
2: Ναι, μπράβο στα
3: κορίτσια.
2: Μπράβο
3: στα κορίτσια.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9.

0: Κιουε πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
1: Πάλι κράσα ρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι. Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσο κάνει 9 και 7?
2: 9 και 7, 16.
1: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Αλλάζει, λέει, πια το Instagram, ε?
2: Αλλάζει κάτι δραματικό.
1: Όπως?
2: Η κρυπτογράφηση που γίνεται στα μηνύματα, λοιπόν, στο Instagram. Σε όλες τις πλατφόρμες τα μηνύματα είναι κρυπτογραφημένα.
1: Το Instagram γιατί την αλλάζει?
2: Δεν έχω καταλάβει γιατί την αλλάζει. Αλλά το καθιστά πολύ πιο εύκολο στη Meta να μπαίνει και να βλέπει τα μηνύματά μας.
1: Κατάλαβες γιατί εγώ θέλω να σε παίρνω τηλέφωνο και δεν θέλω να στέλνω μηνύματα?
2: Α, γιατί εσύ πιστεύεις ότι στο τηλέφωνο δεν σε παρακολουθεί κανένας?
1: Όχι.
2: Predator.
1: Πιστεύεις ότι αφορά
2: έχω
1: την Predator? Τι λέμε εμείς οι δύο?
2: Πιστεύω ότι σίγουρα θέλουν να μάθουν αυτά που έχω να τους πω. Και αν μας ακούει ο personal agent μας από το Predator, καλημέρα!
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας που ροχαλίζει, μία που ροχαλίζει πάρα πολύ και ή τον ανέχεται το έτερο νήμιση ή έχουν αποφασίσει να κοιμούνται σε χωριστές κρεβατοκάμερες για να μην...
2: Γιατί πάλι δεσμευμένοι πρέπει να μας πάρουν? Εγώ θέλω να μας πάρει ένα χρέπι της μοίρας.
3: Εμένα ροχαλίζει ο σύντροφός μου. Με ξυπνάει, δεν κοιμάμαι. Αλλά νιώθω μία ευχαριστήση γιατί νιώθω ότι εκείνος ξεκουράζεται.
1: Αυτό λέγεται έρωτας, το ξέρεις, ε? Πόσα χρόνια είστε μαζί, ρε Έρικα?
3: Ένα χρόνο περίπου.
2: Στον ένα χρόνο.
3: Έτσι, δεν πιάνονται.
1: Τώρα μας ξαναπάρει σε 2-3 χρόνια.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ακούγαμε εκεί για να πάρουμε καμιά απάντηση που η ραδιοφωνική παραγωγή όλη τη διάρκεια τη μέρα δίνουν τι απαντήσει που θα παίξουμε τώρα.
2: Κάθε μέρα ακούμε.
3: Ποιο μέρος του λόγου είναι η λέξη γρήγορα?
2: Επίδημα. Επειδή το βάζω πάρα πολύ στη δουλειά, μπορεί να τα έχω ακούσει, οπότε περιμένω μπας και μου έρθουνε, ναι.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Στο Τρεβίζο της Ιταλίας γίνεται ένας μαραθώνιος 10 χιλιόμετρων. Το ίδιο Σαββατοκύριακο που γίνεται ο μαραθώνιος γίνεται και το φεστιβάλ τυραμισού.
2: Ωραία.
1: Και τι σου λένε οι διοργανωτές?
2: Τι σου λένε?
1: Αν τρέξεις τα 10,1 χιλιόμετρα, μετά μπορείς να έρθεις στην κεντρική πλατεία του χωριού και να φας τυραμισού στα κιλά σου. 100 κιλά είσαι. 100 κιλά τυραμισού.
2: Να βιαστούμε, να γραφτούμε.
1: Μπορείς να τρέξεις 10 χιλιόμετρα,
2: ρε φίλε. Θα ξεκινήσω να τρέχω, σιγά σιγά θα περπατάω, οπότε θα τερματίσω. Τώρα θα τερματίσω όρθιο στα 4, δεν έχει σημασία.
1: Σε τερματίσουν, αυτό είναι το θέμα.
2: Και τέσσερις να με τερματίσουν. Ναι, είμαι 82 κιλά. Θα φάμε και τέσσερις.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θέλω να σε πάω σε πάρα πολύ ωραία νέα.
2: Για
1: και αυτά είναι για μαθητές στην Ελλάδα που καταφέρνουν να διακριθούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
3: Φανταστικό.
1: Και συγκεκριμένα μιλάμε για 4 μαθήτριες από την Κρήτη.
3: Η Κρήτη για κάποιο λόγο έχει θριαμβεύσει σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς αρκετές φορές.
1: Εσύ το οξυγόνο εκεί είναι διαφορετικό.
3: Να πω ρε παιδί μου.
1: Το οξυγόνο, η στάκα, η χοχλή και τη γανιτή πατάτα και το γαμοπύλαφο.
3: Μπράβο στα παιδιά. Για πες λοιπόν, τι καταφέρανε.
1: Λοιπόν, καταφέρνουν να δημιουργήσουν μία εφαρμογή, το Calmify AI. Που σημαίνει χαλάρωση, ρε παιδί μου. Το Calm είναι χαλαρός και βγήκανε πρώτες τα κορίτσια σε διεθνή διαγωνισμό.
3: Μπράβο στην Κρήτη.
1: Ναι, μπράβο στα κορίτσια.
3: Μπράβο στα κορίτσια.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
2: Γερμανία.
3: Πάρε τώρα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας Γερμανός τουρίστας πήγε με την οικογένειά του διακοπές στην Go, και προσπαθώντας να πιάσει μια ξαπλώστρα για να περάσει ο άνθρωπος τη μέρα του, συνειδητοποίησε ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι πάνε, πετάνε κάτι πάνω, την πιάνουν, την καπαρώνουν, κάνουν άλλα πράγματα. Μου έχει τύχει να πηγαίνω σε παραλία που γίνεται χαμός και να βλέπεις 15 ξαπλώστρες οι οποίες είναι καπαρώνουν. Άδειες. Όχι με πράγματα.
2: Με ένα βρακί, ένα κοκτέιλ πάνω, μια ταυτότητα.
1: Να σου πω κάτι. Αν ήταν με ένα βρακί, δεν θα παραπονιόμουν.
2: Θα πήγες και θα καθόσουν πάνω σε ξένη ξαπλώστρα με βρακί.
1: Θα έλεγα κάποιος άνθρωπος έχει πεταχτεί μέχρι την.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.